0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

καλύτερα.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσα και σιασίλεψαμε, τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

έναν πουλί, μαύρον πουλί. Μαύρον είχαμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολόερα στον κάστρον. Στον κάστρεν στα καστρότυχα, η μαύρο τραπεζούντας που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα και απέξα στα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρες σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον τη βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα πέτων τρανών και θαμαστών κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός κι η γη όλων εσύεν κι έναν 15 Αύγουστον κι έναν μαύρον ημέραν επάρθαν τα νιγάρια δε κι ο κάστρον εκρεμίεν πέμναν τα πόρτα ανοιχτά το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν κι ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή δίχως απανοθύρι από μινάρτη παλατή κιντέας τεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν και αρχινά να φτυλίεται άμον ισέρα γυναίκα.

Εσύν πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα Άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ΙΑ λύμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα, ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε τα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ποντιακή γενοκτονία, τότε που τα γέλια των παιδιών σώπασαν.

Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: ολόκληρο τον πρώτο μήνα του 1921, οι τζανταρμάδες μάζευαν στις φυλακές και στα κρατητήρια υπόδικους Ρωμιούς κάθε κατηγορίας και τάξης. Τους τσιμπούσαν από τα σπίτια, συνήθως τα χαράματα, πριν ακόμα βγει ο ήλιος. Στις 4 Φεβρουαρίου, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, η αστυνομία της Αμψούντας έκανε έφοδο στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και έπιασε τον επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο και όλο το προσωπικό της Μητρόπολης. Την ίδια ώρα, με εφόδους στα σπίτια και σύμφωνα με τους καταλόγους που κατάρτισαν από καιρό, πιάστηκαν πάνω από 30 άτομα και κλείστηκαν στα μπουντρούμια των φυλακών. Οι τζανταρμάδες, στο μεταξύ, έκαναν άνω κάτω τα γραφεία του Μητροπολιτικού Μεγάρου, έψαξαν το ενδιέτημα του Δεσπότη και βρήκαν τους καταλόγους με τους οικονομικούς ενισχυτές των επιτροπών. Τα ονόματα ήταν από τα πιο γνωστά της Αμψούντας. Αντιπροσώπευαν την αφρόκρεμα της κοινωνίας, τον πλούτο, τη μόρφωση και την επιρροή. Ανάμεσά τους, επιστήμονες, έμποροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, καθηγητές, δάσκαλοι, ανώτεροι υπάλληλοι της Οθωμανικής Τράπεζας, του μονοπωλίου καπνού της Ρεζή και των άλλων εταιριών και πρακτόριων της πόλης. Τους σήκωσαν από τα ζεστά κρεβάτια τους και τους έριξαν στα παγωμένα μπουντρούμια, υπόδικους, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τους αντάρτες των βουνών για την απόσπαση του πόντου από την τουρκική επικράτεια. Στα ίδια μπουντρούμια ρίχτηκαν σε λίγο κι άλλοι πρόκριτοι που πιάστηκαν και μεταφέρθηκαν από τη γειτονική Πάφρα. Δεν πέρασε πάνω από μια εβδομάδα και όλους μαζί τους σήκωσαν, τους φόρτωσαν πάνω σε κάρα και τους έστειλαν με ισχυρή συνοδεία στο εσωτερικό, στις φυλακές της Αμάσιας. Ένα μήνα αργότερα φορτώθηκαν πάνω σε έναν αραμπά και οι σύμβουλοι του Ορφέα, και αυτοί εκεί, στην Αμάσια, την ξακουστή πολιτεία των αρχαίων βασιλέων του Πόντου, των Μυθριδατών. Κοντά στους 180 πρόκριτους επιστήμονες και εμπόρους της Αμψούντας και της Αμάσιας που κλείστηκαν στο απαρχαιωμένο κτίριο από τον Φεβρουάριο μήνα, οι τουρκικές αρχές πρόσθεσαν και εκατοντάδες άλλους Ρωμιούς που είχαν πιάσει στις άλλες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Όλος ο μαρτυρικός πόντος αντιπροσωπεύονταν εδώ μέσα με λίγους ή πολλούς κρατούμενους, που οι περισσότεροι ήταν υπόδικοι με την κατηγορία της συμμετοχής στο κίνημα της ανεξαρτησίας. Ο χειμώνας στάθηκε πολύ βαρύ σε τούτη τη χρονιά και οι κρατούμενοι το ένιωσαν βαθιά ως τα κόκαλά τους. Πολλοί αρρώστησαν βαριά και άλλοι έχασαν την νευρική ισορροπία τους. Όσο περνούσε ο καιρός, οι φυλακές της Αμάσιας γέμιζαν ασφυκτικά με καινούριους κρατούμενους. Οι τουρκικές αρχές της πόλης αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τους 89 Ρωμιούς υπόδικους της Αμψούντας στο κτίριο του Τιμάρχανε, που βρισκόταν στην άλλη όχθη του Ήρη ποταμού, μέσα στον περίβολο του φοβερού Σελτζούκικου κάστρου. Κανένα από τα υγρά και σκοτεινά αυτά μπουντρούμια δεν είχε παράθυρο. Τον Αύγουστο του 1921, το στρατοδικείο της Αμάσιας καταργήθηκε και στη θέση του συγκροτήθηκε ένα περιοδεύον δικαστήριο, το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί, δηλαδή το Δικαστήριο Ανεξαρτησίας. Οι κρατούμενοι ένιωσαν σφιχτά προαισθήματα όταν έμαθαν ότι πρόεδρος του ορίστηκε ο αποθεωριωμένος βουλευτής της Αμψούντας, ο δικηγόρος Εμίν, που το έξαλλο μίσος του για τους Ρωμιούς το είχε δείξει από τον καιρό ακόμα που έγινε στα 1908 φανατικός στέλεχος του Κομιτάτου των Νεοτούρκων. Έδρα του νέου δικαστηρίου έγινε μεγάλη αίθουσα της Γαλλικής Σχολής. Μέσα σε λίγες μέρες ετοιμάστηκαν τα πάντα και στις 20 του μηνός το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί ρίχτηκε με ορμή στο εξοντικό έργο του. Άρχισε με αναθεωρήσεις παλαιότερων δικών, με συνοπτικές διαδικασίες, απέρριπτε τις παλιές αποφάσεις και επέβαλε κατά κανόνα θανατικές. Μπροστά σε αυτή την ανυπόφορη κατάσταση, πολλοί υπόδικοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν, να μιλήσουν, μα ο Εμίν Εφέντης τους σταματούσε απότομα, τους έβριζε και προχωρούσε παρακάτω, αφήνοντας κενά στη διαδικασία. Οι Ρωμιοί σιγά σιγά συνειδητοποιούσαν το γεγονός ότι τούτη η μεγάλη δίκη αποτελούσε μια σκευωρία, μια παροδία, ένα χοντροκομμένο πρόσχημα για να τους βγάλουν από τη μέση. Ο Εμίν εξακολουθούσε να κατασκευάζει κάθε είδους κατηγορίες, να ενοχοποιεί χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Οι κρατούμενοι Έβλεπαν το τέρμα της ζωής τους να πλησιάζει και όλη η συμπεριφορά τους, οι σκέψεις τους, τα αισθήματά τους ρυθμίστηκαν με βάση αυτό το ανέκλητο δεδομένο. Άρχισαν να συλλογίζονται τα σπίτια τους, τους δικούς τους, την περασμένη τους ζωή, το σίγουρο θάνατό τους. Αργότερα, κουρασμένοι και απελπισμένοι, βάλθηκαν να γράφουν γράμματα, διαθήκες και τηλεγραφήματα για τις οικογένειές τους. Μερικοί γέροι θυμήθηκαν τα παλιά κριτικά ποντιακά τραγούδια και άρχισαν να τα τραγουδούν. Οι νέοι ξεθάρεψαν ακόμα πιο πολύ και πήραν να τραγουδούν δυνατά το «Μαύρη νύχτα στα βουνά», το «Ο κοπτερών και λιγυρών σπαθί μου» και τέλος τον εθνικό ύμνο. Ξημέρωσε και 20 Σεπτεμβρίου, οι 96 Σαμψούντι και Παφρενοί υπόδικοι, έτοιμοι να δεχθούν κάθε ενδεχόμενο, πλησίασαν από λόγους πρόνοιας ξανά τους κρατούμενους σε ποινές φυλάκισης και εξορίας συγκρατούμενούς τους και τους έδωσαν διάφορες παραγγελίες, γραπτές ή προφορικές, για τις οικογένειές τους. Μερικοί τους εμπιστεύτηκαν και τις διαθήκες τους. Το μεσημέρι ήρθε και πέρασε, χωρίς καμιά εξέλιξη στην υπόθεσή τους. Με την αυγή τούτης της ημέρας, την 21η Σεπτεμβρίου του 1921, οι 69 διαλεχτοί Ρωμνοί, παραταγμένοι σε δύο σειρές, με δεμένα πιστάνκωνα τα χέρια και με ισχυρή συνοδεία τζανταρμάδων, οπλισμένων ως τα δόντια, οδηγήθηκαν στην πλατεία. Ένα μεγάλο πλήθος, θορυβόδικο, σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, είχε μαζευτεί στο μεταξύ ολόγυρα στις κρεμάλες. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί Ρωμνοί της Αμάσιας, καθώς και μερικές γυναίκες μελοθάνατων που μόλις έμαθαν με τηλεγραφήματα την καταδίκη των ανδρών τους, νίκησαν φαϊτόνια από τη Σαμψούντα και έτρεξαν στην Αμάσια με την ελπίδα να αποτρέψουν το μοιραίο τέλος τους. Σε λίγο, ένας-ένας οι κατάδικοι ανέβαιναν στις καρέκλες και στέγκονταν με το κεφάλι ψηλά κάτω από τις θηλιές. Περήφανοι και ψύχρεμοι περισσότεροι, σαν αληθινοί ήρωες, περίμεναν το τέλος τους. Τα μάτια τους κοιτούσαν για στερνή φορά το φως της ημέρας που ανέτειλε εκείνη τη στιγμή πίσω από τα αντικρινά βουνά. Ήρθε και η ώρα που οι Δήμοι άρχισαν να περνούν τις θηλιές στους λαιμούς των Ρωμιών. Ο Χεροανταβάλογλου ζήτησε από το Γιούμπαση που στεκόταν δίπλα του μια τελευταία χάρη. «Ας είναι για το όνομα του Θεού, Γιούμπαση Εφέντη, σε παρακαλώ, κρέμασε εμένα πρώτα και μετά το παιδί μου. Θα σου δώσω αμοιβή με λίρες όσο ζυγίζεις». «Γιαούρ», φώναξε ο αξιωματικός, «οι παράδες που θέλεις να πληρώσεις είναι δικοί μας πια. Όλες οι περιουσίες σας κατασχέθηκαν. Θα σου κάνω ωστόσο το χατήρι». Αντί όμως για το γέρο, ο Μπίσμπασης τακτοποίησε τη θηλιά στο λαιμό του Σοφοκλή και κλωτσώντας κατόπιν δυνατά το πόδι της καρέκλας, άφησε το γιο του Ζάμπλου του να πέσει προς τα κάτω και να μείνει αιωρούμενο στο κενό. Ο Γιούμπασης, χαμογελώντας άγρια, κοιτούσε με σαδισμό την τραγική έκφραση του πατέρα. Μα βλέποντας τον έτοιμο να λιποθυμήσει, του πέρασε βιαστικά τη θηλιά στο λαιμό και κλώτσισε την καρέκλα του. Κατόπιν άρχισε η εκτέλεση και των άλλων μελοθανάτων. Ένα παρατεταμένο κροτάλισμα ακούστηκε σαν να βροντούσε πολυβόλο και οι διαλεχτοί πόντι έπεσαν στο κενό. Κρεμασμένοι από τις θηλιές τους, τα κορμιά τους τρυφογύριζαν, σπαρταρούσαν, δεινάζονταν στον αέρα για λίγο και κατόπιν ακινητούσαν και ηρεμούσαν. Εκείνη τη στιγμή, ο κατακόκκινος δίσκος του ήλιου, μουσμένος με μια υγρή λαμπεράδα, έβγαινε πίσω από τα βουνά. Την ίδια ώρα, ένα πανδαιμόνιο από φωνές, μουρμουριτά και κραυγές ξεσπούσε σε όλη την πλατεία. Τόσος ήταν ο θόρυβος που μόλις άφηνε να ξεχωρίσουν τα ξεφωνητά και τα κλάματα των γυναικών της Σαμψούντας και της Αμάσιας που παρακολουθούσαν τη φρικτή εκτέλεση των ανθρώπων τους. Μερικές μάνες και γυναίκες λιποθυμούσαν και έπεφταν στα χέρια των συνοδών τους. Άλλες πάλι, με λιτά μαλλιά, προσπαθούσαν να σπάσουν το κλειό των τζανταρμάδων και να τρέξουν σημά στους δικούς τους που ξεψυχούσαν. Σε λίγα λεπτά, οι 69 Ρωμνοί της Σαμψούντας, που ανάμεσά τους ήταν 5 καθηγητές, 9 γιατροί, 3 φαρμακοποιοί, 7 δικηγόροι, 12 καπνέμποροι και 20 επιχειρηματίες, ήταν νεκροί πια. Μετά από μια ώρα, οι Δήμοι τους κατέβασαν από τις κρεμάλες, τους απογύμνωσαν. Τους φόρτωσαν πάνω σε αραμπάδες για να τους πάνε έξω από την πόλη και να τους θάψουν σε έναν μεγάλο λάκκο. Την μακάβρια πομπή με τα κάρα συνόδευαν και μερικές γυναίκες, μάνες και αδερφές των εκτελεσθέντων, που ξεφώνιζαν αδιάκοπα και σπαραχτικά ως να φτάσουν στον ομαδικό τάφο. Την άλλη μέρα, 22 Σεπτεμβρίου κατά το απόγευμα, κρέμασαν έναν ακόμα Σαμψούντιο, τον ράφτη Περικλή Δημητριάδη, που τον είχαν πιάσει την προηγούμενη μέρα στη Σαμψούντα και τον κουβάλισαν άρον-άρον στην Αμάσια για να συμπληρωθεί ο αριθμός 70. Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψε την ψυχή μου, πολεμάμε εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: Σε περιόδους ειρήνης πεθαίνουν φυσιολογικά οι γονείς και τους στάβουν τα παιδιά τους. Σε περιόδους πολέμου συμβαίνει το αντίθετο. Σκοτώνονται τα παιδιά και τους στάβουν οι γονείς. Υπάρχει και η περίπτωση να σκοτώνονται τα παιδιά μακριά στις βουνοκορφές, στις χαράδρες, να παραμένουν άταφοι και ανώνυμοι. Σε αυτά τα παλικάρια αναφέρεται το τραγούδι «I Tense». Είναι ο ύμνος στον άγνωστο στρατιώτη.
1: «I Tense» επαραπέτανε. Τραγούδι Δέσποινα Καμπερίδου, Βασίλης Φωτιάδης. Στη λύρα, ο Κώστας Ιαμίδης.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίλεψαμε τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα, αν είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα αδρόμου. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
4: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Σέζαμ, για σταθέστε, για πέτε με, την όσε να ούτω παλικάρ, απόθενεν και πία ίνταγονε κάρ.

έσπρωξε. Χάι, χάι, εκεί του στην αμπάγανια διαβόλη και τριβόλη.

0: παιδεία, α τόσων χρονών ενούμνε, πολλά κι ολίγα είδα. Άμα, άμονα τότε το παλικάρ, που δεν καμία κοίδα.
1: Βάζει.

Στα χέρια του πανέμιζα σπαθιά λαμποκοπούσαν. Ανοίγαν οι πατούσες του λακκούβες μες στο χώμα. Α!

Από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων το τρανύτερον βαρύ αναστενάζει. Ντουκέσαι ανθρώπς να κούγνατο το πάνα εφτάει μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα το τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπένα αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει.

Είναι και το ράματα τη μέρα και τη νύχτα. Και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίφκεται ο κόσμος.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του

0: Χρήστου Σαμουηλίδη, Μαύρη Θάλασσα.
1: Ο Αχμέτ Μπέις κάλπασε προς τη σκηνή του, διέταξε τον υπασπιστή να τη μαζέψει γρήγορα και σε λίγο κατηφόρησε προς τη Σαμψούντα μαζί με όλο το σύνταγμά του. Όπως φοβήθηκε ο Αχμέτ Μπέις, η αποτυχία της επιχείρησης για την εκπόρθηση της περιοχής Κουρούκοξε είχε σοβαρές προσωπικές συνέπειες. Ο Ραφέτ Πασάς, αγανακτισμένος, τον καθαίρεσε και τον έστειλε σαν απλό στρατιώτη στο μέτωπο να πολεμήσει με τους Ρώσους. Στη θέση του τοποθέτησε τον Γιουσούφ Μπέι, έναν ψηλόσωμο συνταγματάρχη από τη Σεβάστια που τον είχε ως τότε στο επιτελείο του. Του έδωσε και άλλα δύο συντάγματα, σχηματίζοντας μια μεραρχία και του είπε ότι αν κατάφερνε να νικήσει τους Ρωμιούς, θα τον έκαμνε διοικητή μεραρχίας. Ο Γιουσούφ Μπέι ξεκίνησε με τη βεβαιότητα ότι θα συνέτριβε τους Γκιαόριδες και θα έπαιρνε και τυπικά το βαθμό του Φυρκά Κουμαντάν. Ο Ραφέτ του έδωσε και μια μοίρα πυροβολικού για ενίσχυση. Στο μεταξύ, οι καπετάνοι και Χαγιάς, Καρά Ηλίας και Βαρθολομαίος, προβλέποντας σίγουρη την επανάληψη της επίθεσης και τον ερχομό με περισσότερες δυνάμεις του ταπεινωμένου τουρκικού στρατού, ζήτησαν και αυτοί ενίσχυση από τους άλλους καπετάνιους. Επειδή όμως στην κοντινή περιοχή δεν υπήρχαν άλλες αντάρτικες μονάδες ελεύθερες, γιατί όλες έδιναν μάχες για να υπερασπίσουν τα γυναικόπαιδα από τις πολύπλευρες επιθέσεις των Τούρκων, έστειλαν ένα έφυπο σύνδεσμο να καλέσει σε βοήθεια τον καπετάν Αντώνη της Πάφρας, τον Αντών Πασά, όπως τον έλεγαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Την άλλη κιόλας νύχτα, ο καπετάν Αντώνης, μαζί με την αχώριστη σύντροφό του Πελαγία και 200 διαλεχτά παλικάρια, βρισκόταν στο Κουρούκοξε. Τα χαράματα έφτασε και η τουρκική μεραρχία στα ριζά του βουνού, που πάνω του ήταν το λιμέρι των ανταρτών. Το έφραξε ο Λούθε και έπιασε τα πόστα. Μετά την τοποθέτηση και των κανονιών, ο ίδιος ο Γιουσούφ Μπέις ανέβηκε πάνω στην κορυφή του κοντινότερου στους αντάρτες υψώματος και φώναξε με τηλεβόα στους Ρωμιούς που ήταν απέναντι. «Γιαούριδες, είσαστε χαμένοι. Σας ζώσαμε από παντού. Δεν έχετε πια καμιά ελπίδα. Παραδοθείτε. Μολόν λαβέ», βροντοφώναξε από τη μεριά των ανταρτών ο καπετάν Αντώνης. «Ποιος τόλμησε να πει αυτά τα λόγια?», κράβγασε οργισμένος ο Μυραλάη που ήξερε τη σημασία τους πολύ καλά. «Εγώ, ο Αντών Πασάς». Ο Γιουσούφ ταράχτηκε φοβερά μόλις άκουσε το όνομα του θρυλικού καπετάνιου. Έχασε όλο του το κέφι, αλλά δεν ήθελε να το δείξει για να μην αποθαρρυνθούν και οι γύρω του. Έμεινε λίγα δευτερόλεπτα σκεπτικός και μετά φώναξε: «Μασαλάχ, καλύτερα που βρίσκεσαι κι εσύ εδώ, για να καθαρίσουμε και σένα. Βλέπεις πως έχετε να πολεμήσετε με ολόκληρη μεραρχία και πυροβολικό. Είσαστε χαμένοι οπωσδήποτε. Παραδώστε λοιπόν τα όπλα σας και θα σας αφήσω ελεύθερος να πάτε όπου θέλετε». «Τα όπλα μας δεν τα παραδίνουμε ποτέ», απάντησε με βροντερή φωνή ο καπετάν Αντώνης. «Αν είχαμε κι άλλα, θα οπλίζαμε και τις γυναίκες μας για να σας ντροπιάσουν». Ο Γιουσούφ Μπέις έγινε θηρίο. Χωρίς άλλη κουβέντα, πρόσταξε γενική επίθεση. Οι σάλπιγγες και τα νταούλια αντίχησαν αμέσως σε όλη την έκταση της περιοχής. Τα κανόνια βρόντισαν και ο στρατός κινήθηκε από όλες τις μεριές. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν τρομερή. Οι συμπλοκές γίνονταν σώμα με σώμα, με πείσμα, με τέχνη και ορμή. Δίπλα στον καπετάν Αντώνη, καβάλα πάνω στο άλογό της, πολεμούσε και η γυναίκα του. Μέσα στην ορμή της μάχης και τη μέθη της καταδίωξης, ο καπετάν Αντώνης έχασε από τα μάτια του την Πελαγία. Ωστόσο, δεν σταμάτησε να πολεμάει και να ρίχνεται κατά πάνω στους Τούρκους που έφευγαν. Όταν όμως σε λίγο γύρισε πίσω και έμαθε από δύο αντάρτες ότι η γυναίκα του πιάστηκε εχμάλωτη από τρεις στρατιώτες και έναν τσαούσι που τις είχαν στήσει καρτέρι σε ένα σύθαμνο, η καρδιά του σπάραξε. Κατά το σούρουπο ήρθε ένας σύνδεσμος από την πόλη και έφερε την είδηση ότι η Πελαγία ήταν κλεισμένη στις φυλακές. Ολόκληρη τη νύχτα έμεινε ξάγρυπνος και σκεφτόταν. Τα χαράματα έστρωσε ένα παράτολμο σχέδιο και το ίδιο απόγευμα το έβαλε σε εφαρμογή. Πήρε τη στολή ενός Τούρκου γιούσμπαση που ήταν εχμάλωτός του, τη φόρεσε και διαλέγοντας 30 αφοσιωμένα μέχρι θανάτου παλικάρια, τα έντυσε Τούρκους στρατιώτες. Κατέβηκε με τούτη τη δύναμη στο δημόσιο δρόμο Πάφρα Σαμψούντας. Πριν πέσει ολότελα το σκοτάδι, βρισκόταν έξω από την Πάφρα. Περικύκλωσε με τα παλικάρια του τον αστυνομικό σταθμό, έπιασε εχμαλώτους όλους τους δαπιέδες και τους τσαούσιδες του Καρακόλ και φέροντας τον τηλεφωνητή μπροστά στο τηλέφωνο τον πρόσταξε. «Σύνδεσέ με αμέσως με τον Μουτασαρίφη της Σαμψούντας». Ο τηλεφωνητής υπάκουσε έντρομος, γύρισε τη μανιβέλα και κάλεσε τη διοίκηση Σαμψούντας. Σε λίγο έγινε η σύνδεση και ο καπετάν Αντώνης αρπάζοντας το ακουστικό φώναξε. «Εδώ καπετάν Αντώνης, σας μιλάω από το Καρακόλ της Πάφρας. Μουτασαρίφ εφέντη, παρακαλώ, μέσα σε δύο ημέρες να αφήσετε ελεύθερη τη γυναίκα μου. Αν είστε άντρες, με άντρες να τα βάζετε, όχι με γυναίκες. Να παραδώσετε τη γυναίκα μου στο ρωμαϊκό χωριό Κορούπελιτ. Αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω μέσα σε δύο μέρες, θα πάρω φοβερή εκδίκηση. Θα σκοτώσω τουλάχιστον 100 Τούρκους και θα κάψω 3-4 χωριά. Σκεφτείτε και αποφασίστε». «Καλά, θα σκεφτώ», απάντησε ο Τουράν Πασάς από την άλλη άκρη και έκλεισε το τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή, ο Μουτασαρίφης κάλεσε στο κονάκι το κουμαντάν της αστυνομίας Αλή Ριζά. Του μίλησε για το θρασί τηλεφώνημα του Ρωμιού Καπετάνιου και ζήτησε τη γνώμη του πάνω στο ζήτημα της πελαγίας. «Μουτασαρίφε Φέντη, τον ξέρω τον Αντών Πασά», είπε ο κουμαντάν. «Είναι παλικάρι και αγαπάει πολύ τη γυναίκα του. Θα τα κάνει όλα όσα λέει. Τότε για να γλιτώσουμε τους ανθρώπους μας και τα χωριά μας, πρέπει να παραδώσουμε τη γυναίκα του. Έτσι νομίζω κι εγώ». Την άλλη μέρα, ο αστυνόμος έβγαλε από τη φυλακή την πελαγία και την έστειλε με ισχυρή συνοδεία στο Κουρούπελικ. Την παρέλαβαν με απόδειξη οι προύχοντες και ο μουφτής του χωριού. Το ίδιο βράδυ κατέβηκε ο καπετάνιος στο χωριό και πήρε τη γυναίκα του.
0: Είναι η δική μου.
2: Στάβαμε χωρίς παπά και ψάλτη.
3: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
4: Όχι, όχι, μάνα μου, με σκοτώνουν.
5: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι και την ψυχή μας την ίδια πήρανε.
6: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
7: Να ηλεί εμάς.
8: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
0: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

Η χαλαρδία γρήλεψεν ολό εν τη ματζούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοι, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν κα η δανίαχα και ούλια τα χωρία. Νευρίου σαν δεξιά ζερβά, σαν δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι η σουμελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλτς ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούζνε οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάσταδε, τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν σα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιο ναύτη το κερίν και ο φέγκον τα καντήλας και τα άστρα και ο αυγερινών ναύνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν και ούλε κίνση χαμονής.

μαύρον ημέραν εφούηξεν εις απέσως φέρ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να βγαίνει ο ξοκάσος φέρ. Ο Ευκλήδης κάτε να λέατς. Έβγεσα, καμία να μην επροφτάνα και έβγαινα. Το πλαέφτα με εκεί, πώς συνομάται έμνες κι θυμούμε. Έρθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεραχωρεμένος και με το κεφάλι κατηβασμένο. Εμένε σέβεμεν το βουιβούι. Κάποιον κακόν έβρε μας, ξανλέω εγώ εμέν. Επέραμε ένα βαρύν απόφαση, είπεν. Και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί. Η Τουρκάν εγωμόθα σορμάνια και πολλά κιθά επορούμε να στέκομαι απέσως πέρ. Πρέπει να φεύγουμε και απόθεν επορούμε να φεύγουμε εν μανάχον το ποτάμι. Ατό θα γίνεται απέση νύχτα. Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς, ατά θα κλαίγνε και θα παίρνε χαπέρι Τουρκάν και κανάν κιθά αφήνε με την ψή. Αν σπάζουμε τα μωρά, θα γουρταρεύκουμε σου. Το ακούγνε το τία, το είναι αταν το λέγνε, παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπουλον εσκόθε, εμέν είπε σπάξτε, το παιδί μου κηδίγατο. Κλαίμε, βαρκίζουμε, ατό κι γίνεται. Ελένε, είπανε με, εσύ θα αποφασίσεις για το παιδίς, για τον άντρας. Εχάσα τα χούλι μου και πόρεσα να καλατσέβω. Τρέχω αυκά σορμή, τρέχω, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, έπαρε μεν και άφησε τον άντρα μου, άφησε το παιδί μου, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ, το ένα ούτω το κακό, Θεέ. Πόσο νεστάθα έχει αυκά και ξέρω. Έρθεν η Αποστολιδάβα η Σοφία έβρεμε. Ευτουλίουν, επέρεμε, εσκόθαμε και κλώσταμε σωσπέ. Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρε, εκαίου του να σομπυρετώ. Επέρα το μωρό συνεγκάλια, βυζαλίζα του, σπίγκο, τερώα το απέσω μάτια και λέω εγώ εμέν. Όχι, όχι, και μπορώ να δίγατο, και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδη, ευάρκηξα, Θεέ μου, και μπορώ βοήθαμε. Ποιον κλαδί να εφτάω γουρμπάν, και μπορώ, και μπορώ, ελιγόθα και πέμπω. Όταν έρθα σα συγκαλά, εκλώστα ετέρεσα τον Αριστίδη. Έτωσο Γιάννη, άμα το μωρό μου που θέν γέτο. Βαρκίζω, κουίζω, τρέχω ξοκάσω σπέρ. Και πρόφτασα, έσφαξα το μωρό μου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τότε που ο θρήνος των γυναικών γέμισε την οικουμένη.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Στις αρχές του Γενάρη του 1923, ο Λιβά Πασάς ξεκίνησε και πάλι από την Ντοκάτη με 3.000 στρατό και πέρασε στην περιφέρεια της Έρμπαγα. Από εκεί ανηφόρησε για το βουνό Τόπτσαμ, που ήταν το ορμητήριο του ακατάβλητου αντιπάλου του Κοντζάναστας. Σημώνοντας το λιμέρι του Ρωμιόπλου αρχηγού, έστειλε ένα γράμμα με τον αγγελιοφόρο του και ζητούσε να έρθει σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο καπετάν Κοντζάναστας δέχθηκε και έγραψε στο Λιβά Πασά να τον περιμένει την άλλη μέρα στο χωριό Πογιαλού. Πράγματι, την άλλη μέρα, ο περιβόητος οπλαρχηγός, παίρνοντας μαζί του 600 παλικάρια, κατηφόρησε για το Πογιαλού. Φτάνοντας έγκαιρα στην περιοχή, πρόσταξε τους άντρες του να πιάσουν διάφορες θέσεις ολόγυρα στο χωριό. Όταν εκτελέστηκε η διαταγή του και κυκλώθηκε καλά το Πογιαλού, ο ίδιος με 25 διαλεχτούς αντάρτες, ομαδάρχες και μικροκαπετάνιους, μπήκε στο χωριό και τράβηξε ίσια στο σπίτι που έμενε ο Λιβά Πασάς με τους επιτελείς αξιωματικούς του. Ο Τούρκος στρατηγός, μόλις είδε από το παράθυρο τους Ρωμιούς αντάρτες να φτάνουν, καλπάζοντας το κονάκι, κατέβηκε και υποδέχθηκε πάνω στην πόρτα τον Κοντζάναστας και τους συντρόφους του. Τους έσφιξε τα χέρια με θερμές χειραψίες και τους πέρασε μέσα. Κατόπιν τους ανέβασε στο πάνω πάτωμα και τους έμπασε σε ένα μεγάλο οντά. Κάθισαν όλοι χαμηλά, πάνω στα στρωμένα γύρω-γύρω μυντέρια και άρχισαν την κουβέντα. Σε λίγο, ο Λιβά Πασάς έπιασε να ρωτάει τον Κοντζάναστας γιατί ήρθε, τι σκοπό είχε και τι ζητούσε από την αφεντιά του. «Λιβά Πασά, εσύ πρέπει να μας πεις γιατί μας κάλεσες και όχι εμείς γιατί ήρθαμε. Εγώ σας κάλεσα να κλείσουμε μια συμφωνία. Σας ρωτώ γιατί συμφωνία με όπλα στο χέρι δεν γίνεται. Αφήστε τα όπλα για να κάνουμε διαπραγματεύσεις». Ο καπετάνιος κυριεύθηκε από θυμό και σηκώθηκε όρθιος, έτοιμος να πάρει τους συντρόφους του και να φύγει. «Κάθισε λίγο ακόμα», είπε χαμηλώνοντας ο Λιβά Πασάς. «Σαν πολύ οξύθυμος είσαι». «Άκουσε, Πασά μου», απάντησε ο Κοντζάναστας. «Ξέρεις πολύ καλά ότι τα αστεία και οι κουτοπονηριές δεν περνούν σε εμάς. Ξέρεις ακόμα ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μας γελάσατε. Συχνά πατήσατε το λόγο σας και μας φερθήκατε μπαμπέσικα. Γι' αυτό πήραμε τα όπλα μαζί μας. Χωρίς τα όπλα μας διαπραγματεύσεις δεν κάνουμε. Πάρτε το απόφαση. Είμαστε έτοιμοι για όλα, και για πόλεμο και για ειρήνη». «Κοντζάναστας αγά», είπε σκυθροπός ο Λιβά Πασάς, «πρόσεξε να με καταλάβεις. Ο Κεμάλ Πασάς έδωσε αμνηστία, αλλά θέλει να παραδώσετε τα όπλα σας. Δώστε μου τουλάχιστον 100 όπλα να τα στείλω στην Ντοκάτη για να δικαιολογηθώ στο Μουτασαρίφι και να καθησυχάσω τους φόβους των συμπατριωτών μου της περιοχής αυτής». Ο Κοντζάναστας σκέφτηκε για λίγη ώρα τα λόγια του Λιβά Πασά, τα βρήκε πιστικά και μετά από 2-3 κουβέντες που άλλαξε με τους καπετάνιους του είπε: «Εντάξει, συμφωνούμε. Θα σας δώσουμε 100 όπλα για να τελειώσουμε». Έτσι, κλείστηκε η συνθήκη ανάμεσα στο Λιβά Πασά και στον οπλαρχηγό της περιοχής Τόπτσαμ, καπετάν Κοντζάναστας. Οι Ρωμιοί αντάρτες μπορούσαν να φύγουν ελεύθερα από το έδαφος της Τουρκίας για όπου ήθελαν, ενώ ο άμαχος χριστιανικός πληθυσμός μπορούσε να κατέβει στα τουρκοχώρια και να ετοιμαστεί για την έξοδό του από τη χώρα. Αμέσως μετά τη συμφωνία, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες και στην περιοχή της Έρμπαγας. Οι αντάρτες, κατά ομάδες από 50 μέχρι 100 άντρες, με τα όπλα στο χέρι, αποχαιρέτησαν τις οικογένειές τους και πήραν το δρόμο για τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Φτάνοντας εκεί, νίκησαν κρυφά από τους Τούρκους ρίζιδες μοτόρια και έφυγαν για τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την πόλη. Τα γυναικόπαιδα θα ακολουθούσαν τον κανονικό δρόμο και θα έρχονταν με βαπόρια στην Ελλάδα, από τα λιμάνια του Δυτικού Πόντου. Ο Κοντζάναστας έμεινε από τους τελευταίους στην Έρμπαγα μαζί με μερικά παλικάρια του. Για πολύ καιρό έδειξε την απαιτούμενη δυσπιστία απέναντι στους Τούρκους, γιατί ήξερε ότι είχε πολλούς εχθρούς. Φρόντισε να φύγουν με ασφάλεια οι σύντροφοί του, συσταίνοντάς τους να είναι προσεκτικοί. Όταν όμως έφυγαν σχεδόν όλες οι ομάδες και είδε πως δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα παρασπονδίας από τη μεριά των Τούρκων, ξεθάρεψε και πίστεψε ότι επιτέλους φάνηκαν συνεπείς στο λόγο τους. Άρχισε να έρχεται σε επαφή μαζί τους, να κατεβαίνει στα χωριά και να πιάνει φιλίες. Μα τούτη η μοναδική φορά που έδειξε ευπιστία του κόστησε κέρδισε τη ζωή. Μερικοί πλούσιοι μουσουλμάνοι τον προσκάλεσαν στο χωριό τους, τάχα για να συμφωνήσουν για μια αγοραπολισία ενός κτήματος. Ο άφοβος οπλαρχηγός πήγε και μόλις μπήκε στο κονάκι που ήταν μαζεμένοι οι αγάδες, τον πυροβόλησαν και τον έκαναν κόσκινο από τις σφαίρες. Το πτώμα του το πήγαν στη Νεοκεσάρια και το δέσανε σε ένα τηλεγραφόξυλο για να το δούνε οι Τούρκοι του τόπου, που τόσα χρόνια έτρεμαν και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του. Από την πρώτη μέρα είχαν μαζευτεί αμέτρητοι κάτοικοι της περιφέρειας και κοίταζαν τον νεκρό καπετάνιο, άλλοι με δέος, άλλοι με τρόμο, άλλοι με οργή. Πολλοί θρασίδηλοι τον έβριζαν και μερικοί τον έφτυναν. Ένας μπίμπασης που παρατηρούσε τούτες τις ασχήμιες δεν κρατήθηκε και παίρνοντας το βούρδουλά του άρχισε να δέρνει τους πατριώτες του που έδειχναν τέτοια κατάπτωση. «Αυτό που κάνετε είναι προστιχιά και ατιμία», έλεγε φωνάζοντας ο Τούρκος συνταγματάρχης. «Είναι χτινοδία. Αυτός ο άντρας που τώρα εσείς τον φτύνετε νεκρό ήταν από εκείνους που σπάνια γεννιούνται στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος υπεράσπισε την τιμή της φυλής του σε μια κρίσιμη εποχή. Αν κινδύνευε η δική μας φυλή, θα βρισκόταν κανένας από εσάς που τον βρίζετε άνανδρα να ανέβει στο βουνό και με κίνδυνο της ζωής του να διαφεντέψει την τιμή της? Όχι. Γιατί είστε θρασίδηλοι. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να κατεβάσετε το πτώμα του Ρωμιού οπλαρχηγού και να το στείλετε στην Τοκάτη, στην έδρα του Μουτασαρίφη. Να ταφεί εκεί, γιατί η ζωή που έκανε αυτός ο άντρας του φέρνει τιμή και έπαινο και όχι ντροπή για να τον φτύνετε. Έπειτα από τα λόγια αυτά του Μπίμπαση, οι Τούρκοι κατέβασαν το πτώμα του Κοντζάναστας και τον έβαλαν πάνω σε ένα κάρο για να το μεταφέρουν στην Τοκάτη. Αλλά όταν έφτασαν εκεί, έγινε ο ίδιος συναγερμός του πλήθους και οι ίδιες ταπεινές εκδηλώσεις. Κρέμασαν το κουφάρι του οπλαρχηγού ψηλά σε ένα στήλο και το περιέπαιζαν, το έφτυναν και το έβριζαν. Από την Τοκάτη το έστειλαν στη Σεβάστια και από εκεί στις άλλες πόλεις του Δυτικού και Νότιου Πόντου, ως εκεί που έφτασε η φήμη των πολεμικών κατορθωμάτων και του ονόματος του Ρωμιού οπλαρχηγού.

ουρανών ελίβωσεν και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντον άμον δύσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνας ο θυμίαμαν, λιβάνι μυρωδίαν. Βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.

und dann. Nei Liemen εφάνθαν. Έμπρα πάνε οι κοδέσπενες. Έμπρα και οι νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκκυρές και κλαίγνε τα κορτσόπα. Τα ακολουθούν οι αγούρ, οι γέρ και τα παιδόπα.

ταράζια πάντι βαούν, ακάμπους παφοκρούνταν. Εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε. Εθαρείς και εχπάστανε και εκείνα και σμόνε.

στράτα γέντωνε ποτάμ, ας απολά τα δάκρυα. Τελά τα δάκρυα έπιαν και γένταν κυπαρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σηκαμονή στο βάρος. Άμον γέρος χιλιόχρονος το κάντο ασημένιον. Πάει εμπροστά και ακολουθούν οι χάκαξα και οι άτρα, οι χάρσερα, η χερία να γιάρδασα και η χόπια, με τα χωρία τα μικρά και τα κεφαλοχώρια, με τα εγκλησία στα πολλά και με τα μοναστήρια.

Ο ΑΕΣΕΡΤΣ φυτρών ανθρώπς και το κουλά τη σκιάδες, το μαύρον το καρακαπάν κι άλλο μαύρον εγέντων. Εμπροδιαβαίνει το σταυρίν, η μουζεν ακρουθάτο με το παρτίν τη Βαρενού και του Λυκάς Τεντάμαν, η Μασούρα και τη Ζαντών τα έργη των χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψ ολόεραν τεκίσαν. Ο Κασκαμπάς εβούηξεν και το Μετζί τεσίεν και τα επαύλο το Ρασίν τρανών πόραν εξέγγεν. Εταρασίγαν τα νερά τη λιμνή και φουσκώθαν και ξήγαν έξ και γόμωσαν μαύρων νερών των τόπων. Απέσυ δίσαν έκλαιν ο Αεζαχαρέας αμανοφιδί σύριγμαν και κόλασης αέρας. Το κλάψιμο νεγόμωσεν ολόερα τορμία. Εγρέθενα στο σύριγμαν η δίσα και εσκόθεν. Θεέ μου συν πεφάνθανε και σέβανε στη στράτα.

Έπε

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9

0: 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

έναν πατρίδαν, έναν γιν ασυρωμένη σε πέραν. Σ' ανατολή στο χάραμαν, ναι φως και ναι ημέρα.

έναν πατρίδαν, έναν γιν, για τεμετέρτς και θέκαν, όλε τα καστρολίθαρατς σαγαρενούσε δέκαν.

το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καρά ντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
1: Σε μία σπηλιά είχαν κρυφτεί 95 γυναικόπαιδα που τα προστάτευαν 15 αντάρτες. Οι Τούρκοι πολεμούσαν με δύναμη ενός στάγματος για να την πλησιάσουν. Μα δεν τα κατάφερναν, γιατί ένας βαθύς γκρεμός τους εμπόδιζε να φτάσουν ως το στόμιό της. Επί 18 μέρες έριχναν αφιδόλευτα το καυτό μολύβι τους χωρίς να μπορέσουν να λυγίσουν την αντίσταση των 15 παλικαριών. Τη 19η όμως μέρα τα βόλια των ανταρτών τελείωσαν και οι υπερασπιστές της σπηλιάς κυριεύτηκαν από μαύρη απόγνωση. Επί ώρες ολόκληρες, ο νεαρός καπετάνιος δίσταζε να φανερώσει την τραγική κατάσταση στους άμαχους. Στο τέλος όμως, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, τους μάζεψε και τους είπε με θλιμμένη φωνή: «Αδέλφια, πρέπει να μάθετε την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι. Τελείωσαν όλες οι σφαίρες και είμαστε πιασμένοι στα δίχτυα των Τούρκων». Οι γυναίκες άκουσαν την κουβέντα του καπετάνιου με απάθεια, σαν να την περίμεναν. Βλέποντας τον μάλιστα να υποφέρει, βιάστηκαν να του πούν με μία φωνή: «Να μην μας παραδώσετε στους Τούρκους». Ο καπετάνιος ξαφνιάστηκε: «Μα πώς θα γίνει αυτό? Δεν ακούσατε τι σας είπα? Δεν έχουμε βόλια». «Να μας σκοτώσετε», απάντησαν με ήρεμη αποφασιστικότητα οι γυναίκες. Ο καπετάνιος έσκυψε το κεφάλι του συντριμμένος, κάθισε σε μία άκρη και σκέφτηκε. Ζήγησε τα υπέρ και τα κατά. Κατόπιν κάλεσε τα παλικάρια του και συζήτησε μαζί τους την θέληση των γυναικών να σκοτωθούν, παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων και να ετοιμαστούν. Συμφώνησαν όλοι πως δεν τους απομένε άλλη λύση και αποφάσισαν. Έπειτα από λίγη ώρα ξετυλίχθηκε η πρώτη σκηνή. Οι αντάρτες, με πρόσωπα πετρωμένα και με μάτια που γυάλιζαν από τα συγκρατημένα δάκρυα, αράδιασαν το πλήθος έξω από την σπηλιά. Γυναίκες, γέρους και παιδιά, και βγάζοντας κατόπιν τα μαχαίρια τους, εκτέλεσαν την τρομερή απαίτηση των γυναικών. Όταν ξεψύχησαν και τα 95 γυναικόπαιδα, ακολούθησε η δεύτερη σκηνή. Οι αντάρτες έσπασαν τα όπλα τους, χτυπώντας τα πάνω στα βράχια, και κατόπιν πήδησαν κάτω στον γκρεμό και σκοτώθηκαν.

ακόμα ναι τον μεσημέρτς. Και ρούξεν η σκοτία, πουλια μαύρα εγέντανε σιγήν και σα ουράνια. Ευζήγαν τ' άστρα τη νυχτός και τ' άστρεν τη ημέρας, και οι ανθρώπε φαίνουσαν φαντάσματα κισκιάδες, και μια λαλίαν έκουιες και μια ζωή σαν άσμαν. Έφτασαν στο Καστρότυχον, ερχίνεσαι να εμπαίνε, τρανών φωνήν, τρανών βοήν, αέρας εγωμόθεν. Στην αρχήν άμον το μουγκρίζν, αβούδια πέσει δίσαν, ύστερα άμον θάλασσα, βοετών και φουρτούνα. Άμον τα όρια σωσισμών, ντορούσνε και κυλίγουν, άμον χίλια βροντέματα και χίλια χαλαρδίας. Τρανών φωνήν, τρανών βοήν, οργή και παρακάλια.

γλώσσα και χίλια. Ανοίξτε νησέρε άκλερα και γκάλια σου στουδένια. Εσκέρτε το αίμα των χουλιών. Δε φέκετε στον κόσμο.

ο θάνατον και η ζωή. Αγκαλιασμένα σκύνταν, μανάδες που εφέκεται, πόρτας καρακωμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα αν το ορφανάσουν, αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται, άκλερους κύρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον και σέραν τη γυναίκας, κοδέσπαινα από απόλεκες το σύντροφο η χώρα. Ουλ που εσέβεται στη γη και σέβεται στο χώμαν τη γενιά σέσουν, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν και ας αγωνιακάσουν. Το χώμαν δε περμένε σας και μας παεπερμένεν. Σκώστε το με το κεφάλ, με τα στουδένια ομοία, σύστε το με τα γόνατα, με τη χερή τα στούδια, και βγάτε να σα μνήματα, ευγάτε σα τα φία, ευγάτε νι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.

Εγέντονες συντέλεια. Δευτέρα παρουσία. Εχπάγαν και κρεμίγανε τα δέντρα σα ρίζας. Η ρίζα γέντονε κορφή και η κορφή σοχώμαν. Απάνω αυκά εγύρτσανε τα ράσια και τα κάμπους. Τα ποτάμια εκλώστανε, πάγνησα πεγαδομάτια. Διώχνα στο σπίτι του τσανθρώπς. Τάισα σα εγκρεσίας και μια σα σπέλια φίνε μας και μια σα ραζορμία. Μια σα ομάλια τα ήμερα και μια σα ορμάνια τα άγρια. Ο ουρανόν επιδεύεν μας κι η μαύρη γη σκισκόν μας. Η θάλασσα επέμνε μας, το πέλαγος περμέν μας. Η μαυροθάλασσα υγρών και ο βυθόν δίχως χώμαν. Εκεί τα φύγκια νύεται, μνήμαν κι στερεούται. Εκεί κερίν κι άφκεται, θυμίαμαν κι καίει. Μνημόσυνον κι γίνεται, σταυρών.

εσύν, κήξτε μας, το αίμανε σου νήμες. Βασιλιάδες και αρχιερείς, όσοι και αγιασμένοι, τις έστεν τόπον και σε μας να εμπαίνουμε να κύμες. Για ευγάτεν και αφήστε μας εύκαιρα τα ταφεία. Ευγάτεν οι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Εσκόθεν θρήνος και κλαθμός την ώραν τενταμόθαν. Τα δέντρα χαμήλωσαν και ντούναν τα κλαδία. Τα πέτρα σενεστέναζαν και έκλεγαν τα ποτάμια. Και η Σουμελά και ο Βαζελόνς και ο Περιστερεώτας πάγνε μπροστά και ευλογούν, πάγνε από πίσω και κλαίγνε. Κλαίγνε τα τόπς πεπέθαναν, τα ανθρώπς πεμαυροζήναν. Έφτασαν απάν στο Τουμπίν, τη θάλασσα εφάνθεν. Ας ο Τουμπίνος το γεφύρ, ο τόπον εγωμόθεν. Σταυρά και εξαπτέρυγα, χρυσά και ασημένια, και καίσανε μόνο χρυσά, έσανε και ξυλένια. Μαύρα άμον τη θανατή, τρανά άμον τη χάρου. Αντικρίζια τσι θάλασσα και ανατριχιάζ το κύμαν. Αφρή πίσανε γέντανε και το νερό κατράμι. Εσκέπασανε το γυαλόν σαντάλια και καράβια. Τα λαλάκια τα κρογιαλή και τη γυαλού τα πέτρας. Ούλια ανθρώπε γέντανε και ξύγαν συδαφνούνταν. Εξήγαν στον αεγοργόρ και στην αεμαρίναν. Και κι άλλο πλάνσι παπαντίν και στο παλιόν το μόλον.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Εξημέρωνε 15 Αύγουστος, ημέρα Σάββατο και ορτή της Παναγίας. Η Παναγία μας της Νίκαιας αυτή τη χρονιά έκανε την τελευταία της λειτουργία. Ελειτούργησε με το ελληνικό αίμα. Κάτω από το θάμνο μαζεμένος έβλεπα τη μεγάλη σφαγή που άρχισε πια να γίνεται μέσα στο οχρό φέγγος της αυγής. Τους άνδρες τους έσφαζαν με μεγάλες μαχαίρες, τους επελεκούσαν και τις γυναίκες από 6 χρονών κοριτσάκια ως τις βριές τις ατίμαζαν και τις έσφαζαν. Είχαν έρθει πολύ πεζοί και καβαλαρέοι, έκαναν μια ζώνη και μέσα στη ζώνη αυτήν εγίνονταν μακελιό. Έβαλα πολύ χώμα στα αυτιά μου για να μην ακούω, αλλά η βοή που σηκώνονταν από τις φωνές και το κλάμα ήταν τόσο μεγάλη. Την άκουε και ο ουρανός. Έως το μεσημέρι ατίμαζαν και έσφαζαν και έκαναν τα κρέατα μικρά μικρά κομματάκια. Κι ύστερα έφεραν τα κάρα και μάζευαν τις σάρκες. Από τη δική μου οικογένεια έσφαξαν τη γυναίκα μου Όλγα, τη μητέρα μου Σοφία, τον αδερφό μου Κώστα, το παιδί μου Σοφία. Άλλους δεν είχα.

από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας. Χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει. Κι ας όλων το πτρανύτερον βαρία να στενάζει. Ντουκέσαι ανθρώπς να κούγνατο, το πάνα εφτά η μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα το τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπέν αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει.

Λένε και το ράματα τη μέρα και τη νύχτα και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίφκεται ο κόσμος.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

Είπα

0: Ο λόγον και τελείωσεν και η βοή και στάθεν. Έστραψεν και ευρώντεσεν και σίγανε τα κάστρια. Απάν ασον καστρότυχον και απάν ασο παλάτι. Τη Παναία στο ζωνάρ τεφτάχρωμον επλώθεν. Και έλαμψεν η θάλασσα, η γη και τα ουράνια. Απές και απάνσα χρώματα συν μες τη φωτασίας φάνθεν η χρυσοκέφαλος με τον Χριστόν σας έρε. Μαργαριτάρια έλαμπαν συν άκρεαν το ματίατς δε γύριζαν και ουλουνούς ετέρναν εθλιμμένα κι ολόγερατς επέταναν χίλιοι μύριοι αγγέλοι. Ερούξαν ούλσα γόνατα και πίνανε μετάνιας. Εψάλνανε το οσανά και το τι υπερμάχο. Εντάμαν ψέλνε κι αγγέλ και ξάν κρούντα καμπάνας κι ακούγεται από ψηλά, ψηλά σα ουράνια έναν φωνήν, τρανών φωνήν σαν απαγγέλου στόμαν.
1: Αποθαμέν θα από μένα δά όπου ετάφαν χιλιάδες χρόνια φύλακες και μέρες μυριάδες κι άλλα τόσα κι αν διαβαίν θα μέν και θα περμένε. Θα αναμένε τη λαμπρίν και το Χριστός ανέστη. Θα αναμένε το γυρισμόν και τη

Εσάς αλλού θα στείλω σας. Άλλο λαλί σας χώμαν, άλλο γραμμένον έχετεν, και η μοίρα σου είναι άλλο. Με την ευχή μου, με την ευχή μου και με την ευλογία μου, σο καλόν και ο δρόμος σου, ο μάλ και μέλ και γάλαν, ο δρόμον το ευλόγεσα και η στράτα το ευχέθα, τα εν στράτα και γυρισμού και όρομαν ξενιτέα.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Οι γαρίς τα παιδείας εσέμπερμένουν. Έλα.

Η ματωμένη σπηλιά. Ο Ραφέτ Πασάς, λυσσασμένος από την αποτυχία της μεγάλης επιχείρησης στην περιοχή της Αμσούντας, στράφηκε και προς τη γειτονική Πάφρα, μα οι Ρωμνοί κάτοικοι τούτης της περιφέρειας αντιστάθηκαν το ίδιο ηρωικά με τους Αμσούντιους. Οι αντάρτες, σέρνοντας μαζί τους τα γυναικόπαιδα, ξέφυγαν από τον κλειό και ανέβηκαν στα ψηλά βουνά πίσω από τις γραμμές του τουρκικού στρατού. Στην περιοχή Ότκαγια του δυτικού Νεμπιέν, μέσα σε μια σπηλιά που οι Ρωμνοί της περιφέρειας την έλεγαν της Παναγίας η Μάγαρα, είχαν κρυφτεί 600 γυναικόπαιδα της περιοχής και 60 αντάρτες με οπλαρχηγούς τον Χατζηγιώργη, τον καπετάν Κώστη και τον καπετάν Παπάζογλου. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Ραφέτ Πασάς πήρε στο τηλέφωνο την στρατιωτική διοίκηση της Πάφρας και έδωσε αυστηρή διαταγή στον Μπίμπαση Μεχμέτ Αλή να αφανίσει οπωσδήποτε και γρήγορα τους γιαούριδες που τρύπωσαν στην απόκριμνη κουφάλα του δέντρου. Την άλλη μέρα, πριν ακόμα φέξει, τα μπουλούκια των Τούρκων, φορτωμένα με τρόφιμα και πυρομαχικά και με κεφαλή των Ταλίπ Τσαούς, ξεκίνησαν από την πόλη με νταούλια και ζουρνάδες σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Τα διψασμένα για ρωμαϊκό αίμα μπουλούκια του Ταλίπ Τσαούς έζωσαν ολούθετους απροσπέλαστους πέτρινους όγκους του Ότκαγια και μόλις τους δόθηκε το σύνθημα άρχισαν να σκαρφαλώνουν με προσοχή προς τη μάγαρα της Παναγίας. «Γιαούριδες, παραδοθείτε, είστε χαμένοι», φώναζαν. Αντί για απάντηση, μια ομοβροντία ακούστηκε ξαφνικά από τη μεριά της σπηλιάς που έκανε τα βράχια να αντιδονήσουν. Οι Τούρκοι δεν κρατήθηκαν για πολύ, άρχισαν να λυγίζουν. Οι αντάρτες βγήκαν από τους κρυψώνες τους και τους αποπήραν. Τους κυνήγησαν στο κατήφορο μέχρι τους πρόποδες του Ότκαγια και μετά γύρισαν στις θέσεις τους. Την άλλη μέρα, από τα χαράματα, άρχισε πάλι τις επιθέσεις και τις εφόδους ο Ταλίπ Τσαούς. Μα και πάλι οι αποτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Την τρίτη μέρα μπήκε ο ίδιος μπροστά και εξόρμησε προς τη σπηλιά. Αλλά το μόνο πράγμα που κατάφερε να κάνει ήταν να πληγωθεί στον ώμο δύο φορές και να χάσει δεκάδες ζαπιέδες. Οι μάταιες επιθέσεις συνεχίστηκαν και την τέταρτη μέρα. Ο Μεχμέτ Αλής μόλις άκουσε για την αποτυχία του Ταλίπ Τσαούς αγανάκτησε φοβερά. Αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την επιχείρηση. Πήρε μαζί του από την Πάφρα, για να είναι σίγουρος, ένα ολόκληρο σύνταγμα στρατού και τρία ορεινά πυροβόλα. Φτάνοντας μπροστά στα βράχια της Παναγίας, περικύκλωσε την περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Τα κανόνια βροντολόγησαν και έκαναν τις χαράδρες και τα γκρεμνά να αντιδονήσουν. Οι οβίδες έσκαγαν ολόγυρα στο στόμιο της σπηλιάς και στα κοντινά βράχια και τίναζαν ακτινοτά στον αέρα κομμάτια από πέτρες. Μετά, ο Μεχμέτ Αλής διέταξε το σύνταγμα να εξορμήσει. Όταν σίμωσαν στη σπηλιά, δέχτηκαν τα εύστοχα πυρά των Ρωμιών που τους έφραξαν το δρόμο. Έπειτα από σκληρή και ματηρή μάχη τριών ωρών, αποδεκατισμένοι και απελπισμένοι, λύγησαν και πισοδρόμησαν. Ο Μεχμέτ έγινε θηρίο από το κακό του. Την άλλη μέρα επιχείρησε δεύτερη επίθεση με χειρότερα αποτελέσματα. Έπειτα βρήκε την πιο κατάλληλη θέση για τα κανόνια του, μια θέση από που μπορούσε να σκοπεύει ίσια στο στόμιο της σπηλιάς. Έπειτα από λίγη ώρα, ένα ακόμη πιο φοβερό κανονίδι ξέσπασε πάλι και τράνταξε τον τόπο. Πολλά κομμάτια σπασμένων βράχων έφταναν ως το εσωτερικό της σπηλιάς όπου ήταν κρυμμένα τα γυναικόπαιδα. Στα μεσοδιαστήματα που σταματούσαν οι βολές ακούγονταν κλάματα, φωνές και τσιρίγματα. Μετά το γερό σφυροκόπημα, ο Μεχμέτ Αλής διέταξε να γίνει η επίθεση του

Στρατού, μα οι αντάρτες πυροβολούσαν και πάλι στο σωρό και τους σάρωναν. Η μάχη συνεχίστηκε ως τη νύχτα. Την άλλη μέρα, με τη νέα εξόρμησή του, είδε να πραγματοποιείται η ελπίδα του. Οι Ρωμιοί, παρόλα τα τεχνάσματά τους, δεν μπορούσαν να κρύψουν την έλλειψη πυρομαχικών. Για πρώτη φορά, χαμογέλασε και βάλθηκε να τρίβει τα χέρια του από χαρά. Το απόγευμα, τα απαντητικά πυρά των Ρωμιών αδυνάτησαν ακόμα πιο πολύ. Ο Μεχμέτ Αλής έδωσε διαταγή να σταματήσει το κανονίδι και έστειλε έναν τελάλη να καλέσει τους αντάρτες να παραδοθούν. Μετά το λάλημα του τελάλη, μια πολύ ωρη σιγή απλώθηκε σε όλη την έκταση του Ότκαγια. Ο Μπίμπασης περίμενε στην αρχή με σίγουρη πεποίθηση για την παράδοση των Ρωμιών. Όσο περνούσε όμως η ώρα και δεν έπαιρνε απάντηση, κυριευόταν από νευρικότητα. Η άσπρη σημαία της παράδοσης αργούσε να φανεί. Ο Μπίμπασης πρόσταξε να πάνε 2-3 αξιωματικοί μαζί με τον Τελάλη να δουν τι γίνεται εκεί πάνω. Ο Τελάλης ακολουθούσε από κοντά. Σημώνοντας τη σπηλιά, τον έβαλα να καλέσει για τελευταία φορά τους Ρωμιούς να παραδοθούν. Πέρασαν μόνο 3 λεπτά και η απάντηση ήρθε με μια ομοβροντία από πυροβολισμούς. Ο Ιούσμπασης και ο υπασπιστής πληγώθηκαν στον ώμο. Ο Μιλαζίμ τη γλίτωσε και κρύφτηκε. Τρομαγμένοι και οι τέσσερις κατηφόρησαν γρήγορα προφυλαγμένοι πίσω από τους βράχους. Η πύρινη τούτη απάντηση έκανε τον Μπίμπαση να αναπηδήσει στη θέση του. Έγινε θηρίο. Πέρασαν λίγα λεπτά ακόμα και όταν επιτέλους μπόρεσε να αρθρώσει τη φωνή του, έδωσε διαταγή στα πυροβόλα να σφυροκοπήσουν ανελαίητα και χωρίς διακοπή το στόμιο της σπηλιάς. Όποιος τολμήσει να γυρίσει πίσω πριν να κυριευτεί η σπηλιά, θα αποκεφαλιστεί σαν πρόβατο, ούρλιαξε. Τα κανόνια βρόντισαν ξανά και ξανά και γέμισαν βοή και βαριούς κρότους στον αέρα. Οι στρατιώτες χύθηκαν στον ανήφορο και σκαρφάλωσαν και πάλι στα μονοπάτια. Μα πιο πάνω οι αντάρτες τους τσάκισαν. Κοντά στη σπηλιά άναψε μια θανατερή μάχη σώμα προς σώμα. Άναψαν τα ντουφέκια, άναψαν οι ψυχές. Ο Μεχμέτ Αλής, που παρακολουθούσε τη μάχη με κομμένη την ανάσα, δεν κρατήθηκε και ρίχτηκε και εκείνος στη φωτιά. Πήρε τον ανήφορο με το πιστόλι στο χέρι και προχώρησε ουρλιάζοντας. Ξάφνου πρόσεξε πως τα ντουφέκια των Ρωμιών σίγησαν. Σταμάτησε και έστησε αυτή. Μόλις βεβαιώθηκε για το γεγονός, πρόσταξε να σταματήσουν τα πυρά και των στρατιωτών του. Ακολούθησε ολιγόλεπτη σιγή. Οι Τούρκοι με καρφωμένα τα μάτια τους στη σπηλιά προσπαθούσαν να δουν τι θα κάνουν οι Ρωμιοί. Σε λίγο παρατήρησαν ένα παράξενο θέαμα που τους έκανε να παραλύσουν. Είδαν τους αντάρτες, χωρίς προφύλαξη πια, να κινούνται ο ένας προς τον άλλον, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μεταξύ τους. Ύστερα τους είδαν να μπαινοβγαίνουν στη σπηλιά και να αποχαιρετούν τα γυναικόπαιδα. Ταυτόχρονα ακούστηκαν γοερά κλάματα των γυναικών και παιδιών που αντιδόνησαν τα φαράγγια. Οι Τούρκοι τα είχαν χαμένα. Δεν καταλάβαιναν τι γίνεται. Ξαφνικά ακούστηκαν πυκνοί πυροβολισμοί από τη μεριά των ανταρτών. Ο Μεχμέτ Αλής έστρεψε το κεφάλι του και κοίταξε τους δικούς του. Κανείς δεν ήταν χτυπημένος. Οι πυροβολισμοί όμως εξακολούθησαν, όλο ένα και πιο αραιοί, ώσπου σταμάτησαν εντελώς. Τότε κατάλαβε. «Αυτοκτονούν τα σκυλιά», είπε. «Τρέξτε να τους προλάβετε ζωντανούς. Δεν έχουν πια βόλια. Ζωντανούς τους θέλω». Ακούγοντας τα ουρλιαχτά, οι στρατιώτες χύθηκαν προς τη σπηλιά. Την ίδια στιγμή, πάνω από έναν ψηλό βράχο, πρόβαλε ένας αντάρτης που στην κάνη του τουφεκιού του είχε δεμένο ένα άσπρο πανί. Το σήκωσε ψηλά, το κούνησε 2-3 φορές και κατόπιν φώναξε. «Τα γυναικόπαιδα παραδίνονται». Αμέσως κατόπιν έβγαλε το πιστόλι του, πυροβόλησε στο κρανίο του και γκρεμίστηκε κάτω από το βράχο. Οι Τούρκοι σκαρφάλωσαν ανεμπόδιστοι πια στα καταράχια και φτάνοντας στο σημείο της σπηλιάς ήταν μπροστά τους τα πτώματα των ανταρτών αγκαλιασμένα. Τα τσαλαπάτησαν, πέρασαν από πάνω τους και χύμιξαν μέσα. Σε 3 λεπτά η σπηλιά έγινε κόλαση. Φωνές, στριγκλιές, ουγλιαχτά και κλάματα αντίχησαν στους σκοτεινούς θόλους της. Οι φρικτές σκηνές της βίας, της ατίμωσης, των οργείων και του θανάτου διαδέχονταν η μία την άλλη ώρες ολόκληρες. Κραυγές του πόνου, του σπαραγμού, της ντροπής και της φρίκης
αντιλαλούσαν στα βάθη της σπηλιάς της Παναγιάς χωρίς τελειωμό. Όταν αργότερα τα μπουλούκια των αποκτηνωμένων κακούργων κόρεσαν όλα τα βρωμερά και βάρβαρα ενστικτά τους, έσυραν έξω από τη σπηλιά τα γυναικόπαιδα και τους γέρους που ακόμα ήταν ζωντανοί και με κοντακές και λακτίσματα, τους κατέβασαν κάτω από το βράχο. Τους μάζεψαν μπροστά στον πίμπαση. Ο Μεχμέτ Αλής στάθηκε κάμποση ώρα κίνητος. Τέλος, έδωσε διαταγή να τα οδηγήσουν στο κοντινό τουρκικό χωριό Τσουκούρ. Ο ίδιος πήγε στην Πάφρα να αναγγείλει στο Ραφέ την επιτυχία του. Η απόσταση από το Ότκαγια στο Τσουκούρ ήταν μόλις μια ώρα δρόμο. Κι όμως χρειάστηκε 3 ώρες πορεία για να φτάσουν εκεί. Γιατί το βάδισμά τους διακόπτονταν πολύ συχνά από τους συνοδούς που χυμούσαν πάνω στον άφωνο και παραδερμένο πλήθος για να βιάσουν και να ξυλοφορτώσουν ή να σκοτώσουν γυναίκες και παιδιά. Όταν φτάσαν στο Τσουκούρ, οδήγησαν τους εχμάλωτους στην πλατεία. Εκεί, κάτω από τα μάτια των Τούρκων του χωριού, οι στρατιώτες έπεσαν πάνω στους γέροντες και τους άντρες και τους έσφαξαν με τον πιο άγριο τρόπο. Μετά, ατίμασαν ομαδικά τις γυναίκες και τα κορίτσια και ντουφέγγιζαν τα παιδιά. Την άλλη μέρα το πρωί, έφτασε στο Τσουκούρ ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλής και διέταξε να κόψουν μπροστά στα μάτια του τα κεφάλια 3 ανταρτών. Τα κεφάλια 30 ανδρών από αυτούς που σφάχτηκαν την προηγούμενη μέρα. Ο αιμοβόρος Μπίμπασης διέταξε κατόπιν να τα βάλουν στα τσουβάλια και να τα φορτώσουν στα ζώα που έφερε μαζί του για να τα μεταφέρει στη Πάφρα. Από την Πάφρα έστειλε τα τσουβάλια στη Σαμψούντα, στον προϊστάμενό του, Ραφέτ Πασά, σαν τρόπαιο της νίκης του στη σπηλιά της Παναγιάς. Τα γυναικόπαιδα που απόμειναν ζωντανά, γύρω στα 300, διέταξε να τα φέρουν και εκείνα στη Πάφρα. Όταν έφτασαν στην πόλη, κλείστηκαν στη φυλακή. Έμειναν εκεί μερικές μέρες και ένα πρωί στάλθηκαν εξορία στην Παφλαγωνία. Από τα υπολείμματα τούτα της Μάγαρας του Ότκαγια έφτασαν στον προορισμό του στην Κασταμονή μονάχα 83 μισοπεθαμένα γυναικόπαιδα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χείρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

έναν πατρίδαν, έναν γιν, για τεμετέρτς και θέκαν, όλε τα καστρολίθαρατς σαγαρενούσε δέκαν.

έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα νέρε με προδομένα τάματα και ματωμένα σέρε.

μαύρον ημέραν εφούηξεν εις απέσοσφαιρ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να βγαίνει ο ξοκάσοσφαιρ. Ο Ευκλήδης κάτε να λέας. Έβγεσα, καμία να μην επροφτάνα και έβγαινα. Το πλαέφτα με εκεί, πώς η νομάτα έμνες κι θυμούμε. Έρθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρεμένος και με το κυφάλ κατηβασμένο, εμένε σέβεμεν το βουιβούι. Κάποιον κακόν έβρε μας, ξανλέω εγώ εμένα. Επέραμε ένα βαρύν απόφαση, είπεν, και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί. Η Τουρκάν εγωμόθα σορμάνια και πολλά κυθά επορούμε να στέκομαι απέσως πέρ. Πρέπει να φεύγουμε και απόθεν επορούμε να φεύγουμε εν μανάχον το ποτάμι. Ατό θα γίνεται απέση νύχτα. Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς, ατά θα κλαίγνε και θα παίρνε χαπέρι Τουρκάν και κανάν κυθά αφήνε με την ψή. Αν σπάζουμε τα μωρά, θα γουρταρεύκουμε σου. Το ακούγνε το τία, το είναι αταν το λέγνε, παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπουλον εσκόθε, εμέν είπε σπάξτε, το παιδί μου κυδίγατο. Κλαίμε, βαρκίζουμε, ατό κι γίνεται. Ελένε, είπανε με, εσύ θα αποφασείς, για το παιδίς, για τον άντρας. Εχάσα τα χούλι μου και πόρεσα να καλατσεύω. Τρέχω αυκά σορμή, τρέχω, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, έπαρε μεν και άφησε τον άντρα μου, άφησε το παιδί μου, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, το ένα ούτω το κακό, Θεέ μου. Πόσον εστάθα έχει αυκά και ξέρω, έρθεν η αποστολιδάβα η Σοφία έβρεμε. Ευτουλίουν, επέρεμε, εσκόθαμε και κλώσταμε σωσπέ. Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρε, εκαίου του να σομπυρετώ. Επέρα το μωρό συνεγκάλια, βυζαλίζα του, σπίγκο, τερώα το απέσω μάτια και λέω εγώ εμένα. Όχι, όχι, και μπορώ να δίγατο, και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδη, ευάρκηξα, Θεέ μου, και μπορώ βοήθαμε. Ποιον κλαδί να εφτάω γουρμπάν, και μπορώ, και μπορώ, ελιγόθα και πέμπω. Όταν έρθα σα συγκαλά, εκλώστα ετέρεσα τον Αριστίδη, έτος ο Γιάννη. Άμα το μωρό μου που θέν γκέτο, βαρκίζω, κουίζω, τρέχω ξοκάσω σπέρ και πρόφτασα, έσφαξα το μωρό μου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: η δική μου.
1: Στάβαμε χωρίς παπά και ψάλτη.
0: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
2: Οχ, μάνα μου, με σκοτώνουν.
3: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι και την ψυχή μας την ίδια πήρανε.
4: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
5: Να ηλεί εμάς.
6: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
7: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

0: ο λόγον και τελείωσεν και η βοή και στάθεν. Έστραψεν και ευρώντεσεν και σίγανε τα κάστρια. Απάν ασον καστρότυχον και απάν ασοπαλάτη τη Παναία στο ζωνάρ τεφτάχρωμον επλώθεν και έλαμψεν η θάλασσα, η γη και τα ουράνια. Απές και απάνσα χρώματα συν μες τη φωτασίας φάλθεν η χρυσοκέφαλος με τον Χριστόν σας έρε. Μαργαριτάρια έλαμπαν συν άκρεαν το ματίατς δε γύριζαν και ουλουνούς ετέρναν εθλιμμένα κι ολόγερατς επέταναν χίλι μύρι αγγέλη. Ερούξαν ούλσα γόνατα και πίνανε μετάνιας. Εψάλνανε το οσανά και το τι υπερμάχο. Εντάμαν ψέλνε κι αγγέλ και ξάν κρούντα καμπάνας και ακούγεται από ψηλά, ψηλά σα ουράνια έναν φωνήν, τρανών φωνήν σαν απαγγέλου στόμαν.
1: Αποθαμένθα από μένα δά όπου ετάφαν χιλιάδες χρόνια φύλακες και μέρες μυριάδες, κι άλλα τόσα κι αν διαβαίνουν θα μέν και θα περμένε, θα αναμένε τη λαμπρίν και το Χριστό σανέστη, θα αναμένε το γυρισμόν και τη

Εσάς αλλού θα στείλω σας. Άλλο λαλί σας χώμαν, άλλο γραμμένον έχετεν, και η μοίρα σου είναι άλλο. Με την ευχή μου, με την ευχή μου και με την ευλογία μου, σο καλόν και ο δρόμος σου, ο μάλ και μέλ και γάλαν, ο δρόμον το ευλόγεσα και η στράτα το ευχέθα, τα εν στράτα και γυρισμού και όρομαν.

ουρανών ελίβωσεν και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντον άμον δύσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνας ο θυμίαμαν, λιβάνι μυρωδίαν. Βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.

Ήταν να ηλίε μεν εφάνθαν. Έμπρε πάνικο δέσπενες, έμπρε και οι νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκκινές και κλαίγνε τα κορτσόπα. Τα ακολουθούνε οι αγούρ, οι γέρ και τα παιδόπα.

τα κάμπους παφοκρούνταν. Εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε. Εθαρείς και εχπάστανε και εκείνα και σμόνε.

γιαγιά ήταν χυπαρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σικαμονή στο βάρος. Άμον γέρος χιλιόχρονος, το κάντο ασημένιον. Πάει εμπροστά και ακολουθούν η χάκαξα και η άτρα, η χάρσερα, η σερίανα, η άρδασα και η χόπια, με τα χωρία τα μικρά και τα κεφαλοχώρια, με τα εγκλησία στα πολλά και με τα μοναστήρια.

0: Ο ΑΕΣΕΡΤΣ φυτρών ανθρώπς και το κουλά τη σκιάδες, το μαύρον το καρακαπάν κι άλλο μαύρον εγέντων. Εμπροδιαβαίνει το σταυρίν, η μουζεν ακρουθάτο με το παρτίν τη Βαρενού και του Λυκάς Τεντάμαν, η Μασούρα και τη Ζαντών τα έργη των χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψ ολόεραν τεκίσαν. Ο Κασκαμπάς εβούηξεν και το Μετζί τεσίεν και τα επαύλο το Ρασίν τρανών πόραν εξέγγεν. Εταρασίγαν τα νερά τη λιμνή και φουσκώθαν και ξύγαν έξ και γόμωσαν μαύρων νερών των τόπων. Απέσυ δίσαν έκλαιεν ο Αεζαχαρέας αμανοφιδί σύριγμαν και κόλασης αέρας. Το κλάψιμο νεγόμωσεν ολόερα τορμία. Εγρέθενα στο σύριγμαν η δίσα και εσκόθεν. Θεμψήν πεφάνθανε και σέβανε στη στράτα.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
4: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
5: Από τις άτακτες συμμορίες που σχηματίστηκαν τούτο τον καιρό σε διάφορα μέρη του Πόντου, η πιο τρομερή και με τη φρικιαστικότερη δράση ήταν του τοπάλωσμαν του Κουτσού Βαρκάρη από την Κερασούντα, που έγινε το δεξί χέρι του Μουσταφά Κεμάλ στο εξοντωτικό έργο του εναντίον των Ρωμιών της Μαύρης Θάλασσας. Στις 2 Απριλίου, ο αιμοβόρος τούτος Αρχιτσέτης, που βρισκόταν μαζί με τους 800 τσέτες του στην περιοχή του Εφράτη ποταμού για να καταπολεμήσει μια τοπική εξέγερση των Κούρδων, πήρε τηλεγραφική διαταγή από τον αφέντη του της Άγκυρας Μουσταφάλ Κεμάλ Πασά να γυρίσει στον Πόντο και να βαδίσει εναντίον των ανταρτών της Αντσούντας. Ο τοπάλος μαν πήρε τα οπλισμένα σαν αστακούς δολοφονικά όργανά του και τράβηξε προς τα δυτικά. Κατά τη διαδρομή του, αφού έσπηρε τη φωτιά και το θάνατο στον ανατολικό και στον κεντρικό Πόντο, σήμωσε στο δυτικό. Φτάνοντας στη Νεοκεσάρια, το πρωί της 8ης Απριλίου έπιασε όλους τους Ρωμιούς κατοίκους, τους έβγαλε έξω από την πόλη και τους τουφέκισε ομαδικά. Συνεχίζοντας τη ματωμένη πορεία του, έφτασε έπειτα από 2 μέρες στην Έρμπαγα, κύκλωσε την πόλη και αμόλυσε τα ανθρωπόμορφα θηρία του στους δρόμους. Ένα όργιο θανάτου και βιασμού ακολούθησε. Όσες γυναίκες έπεφταν στα χέρια των κακούργων, βιάζονταν και σφαγιάζονταν, ενώ οι άντρες συγκεντρώνονταν σε μεγάλα σπίτια και εκεί θανατώνονταν άγρια με στραγγαλισμό. Μια εβδομάδα κράτησε το μακελιό τούτο. Δεν έμεινε ούτε ένας άντρας ζωντανός. Στις 18 του μηνός, ο αποτρόπαιος Αρχιτσέτης μάζεψε τους κακούργους του και τράβηξε για το Λαντίκ. Οι Τούρκοι όμως χωρικοί της περιφέρειας, για να προστατεύσουν τον Ταμερλάνο από την εκδίκηση των ανταρτών, τον συμβούλεψαν να μην περάσει από τον μπουγάζι του Τεστλέ, γιατί εκεί σημά είχε το λιμέριτο περιβόητος καπετάνιος Κοντζαναστάς. Πήρε λοιπόν την αριστερή όχθη του Λύκου ποταμού και τράβηξε κατά τα ανωτιοδυτικά. Καθώς βάδιζε όμως με σκυφτό το κεφάλι καβάλα στο άλογο του, τον κυρίεψε ο πόθος να συντρίψει ένα θρυλικό καπετάνιο όπως ήταν ο Κοντζαναστάς. κόντεψε να πλαντάξει από το κακό του και για να ξυθυμάνει κάπως, όταν έφτασε έξω από ένα ρωμαίκο χωριό της περιοχής, το Κίρκ Χαρμάν, έδωσε διαταγή στους δημίους να το καταστρέψουν στη θέμελα. Οι ματωβαμένοι λύκοι του όρμησαν μέσα στο χωριό, μάζεψαν όσα γυναικόπαιδα βρήκαν, τα συγκέντρωσαν μέσα σε μερικά μεγάλα σπίτια και ρίχνοντας κατόπιν πετρέλαιο στους τοίχους, τα έδωσαν φωτιά. Θρήνος και κοπετός ακολούθησε, καθώς καίγονταν ζωντανοί γέροι, γυναίκες, παιδιά και κοπέλες μέσα στα φλεγόμενα σπίτια. Τρεις γυναίκες που προσπάθησαν να ρίξουν έξω τα μικρά παιδιά τους για να τα σώσουν από το φρικτό θάνατο της φωτιάς, δέχτηκαν τα πυκνά πυρά των κακούργων πριν ακόμα ξεμητήσουν από τα παράθυρα. Από το Κίρκ Χαρμάν, που παραδόθηκε ολόκληρο στις φλόγες, ο τοπάλος Μάναγας τράβηξε για τη Μερζιφούντα. Όταν έφτασε μέσα στην πόλη, τα στήφη του ξεχύθηκαν στους ρωμαίκους μαχαλάδες και έκαψαν μέσα σε 5 μονάχα ώρες τα 1800 σπίτια μαζί με τους κατοίκους. Όσοι προσπάθησαν να γλιτώσουν από τον κλειό της φωτιάς, τρέχοντας στο ποτάμι για να σβήσουν τα φλεγόμενα ρούχα τους, του φεκίστηκαν επιτόπου. Ολόκληρη η περιοχή των ρωμαίκων μαχαλάδων έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο, που έκανε να φρικιάσουν ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι της μαρτυρικής πολιτείας. Μετά τη Μερζιφούντα, ο κολασμένος Αγάς τράβηξε για τη γειτονική Κάβζα. Εκείνες τις μέρες συνέπεσε η Ρωμία αντάρτες της περιοχής Πάφρας να κάψουν ένα τουρκικό χωριό για να εκδικηθούν την εξορία των οικογενειών τους. Οι τουρκάλες του καμένου χωριού ήρθαν στην Κάβζα για να παραπονηθούν στις αρχές της πόλης. Ο τοπάλος Μαν, που ήταν από πριν αποφασισμένος να συνεχίσει το μακελιό του, θεώρησε την εμφάνιση των γυναικών αυτών σαν πολύ καλή ευκαιρία για να δείξει πως είναι τάχα υπερασπιστής των ομοεθνών του. Ως τώρα, σκότωνε και έκαιγε απροσχημάτιστα και απρόκλητα. Πώς να χάσει τώρα την ουρανοκατέβατη αφορμή? Έδωσε λοιπόν διαταγή να μαζέψουν όλους τους ζωμιούς της Κάβζας και να τους εξοντώσουν μέχρι τον τελευταίο με τη φωτιά και με το σίδερο. Το μεγάλο μπλόκο έγινε τη νύχτα. Οι τσέτες χύθηκαν σαν λιμασμένα τσακάλια στα ρωμαίκα σπίτια και αρπάζοντας από τα κρεβάτια τα γυναικόπαιδα, τα μάζεψαν στα λουτρά της Αγίας Βαρβάρας. Οι άντρες της πόλης, από 14 χρονών και άνω, ευτυχώς για αυτούς, βρίσκονταν εξορία στο Μαράς του Κουρδιστάν και δεν παραβρέθηκαν στο κακό. Από τα λουτρά της Αγίας Βαρβάρας, οι τσέτες έπαιρναν λίγα-λίγα τα γυναικόπαιδα και τα έσπαζαν. Όλη τη νύχτα τα μαχαίρια δούλευαν. Η Κάβζα έγινε ένα απέραντο σφαγείο. Όσα γυναικόπαιδα κατάφεραν να κρυθούν στα υπόγεια, αμέσως μόλις είχαν ακούσει τις πρώτες παραχτικές φωνές μέσα στη νύχτα, ανακαλύφθηκαν το πρωί από τους τσέτες. Όταν τα έπιασαν όλα, τα έβγαλαν έξω από την πόλη, τα συγκέντρωσαν σε ένα χωράφι και μετά τα έβαλαν στο δρόμο τάχα για να πάνε εξορία. Φτάνοντας όμως η μάστη φάμπρικα του Γιουνούς Εφέντη, τα έμπασαν μέσα στο δάσος που βρισκόταν δίπλα στο δημόσιο δρόμο και τα έσφαξαν μέχρι το τελευταίο. Τα πτώματά τους κατόπιν τα πέταξαν μέσα σε ένα γειτονικό ποτάμι. Έτσι, σχεδόν κανένα από τα εκατοντάδες γυναικόπαιδα της Κάβζας δεν έμεινε ζωντανό. Από την Κάβζα, οι μανιασμένοι φωνιάδες του Οσμάν Αγά τράβηξαν για την Κωμόπολη Καβάκ, όπου ρίχτηκαν σε νέο όργιο αίματος. Έσφαξαν δεκάδες γυναικόπαιδα και τα πτώματά τους τα έριξαν στο ποτάμι. Ύστερα έδωσαν φωτιά στα σπίτια τους. Βίασαν 17 κορίτσια που τα ξεχώρισαν ανάμεσα στις μελοθάνατες και ατιμασμένα κατόπιν τα πέταξαν μέσα στις φλόγες να καούν ζωντανά. Μετά το Καβάκ, τα ανθρωπόμορφα τέρατα κατηφόρησαν προς τη Σαμψούντα, καίγοντας τα χωριά που βρίσκονταν πάνω στο δρόμο και σφάζοντας όσους άοπλους δρομιούς και αθώα γυναικόπαιδα συναντούσαν μπροστά τους. Ο Μπιζίμ Τιμουρλέγκ, ο δικός μας Ταμερλάνος, όπως τον αποκαλούσαν τον αρχηγό τους οι τσέτες, δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με τους αντάρτες. Παραγυρεύοντας εύκολα και σίγουρα γιουρούσια, καβάλα πάνω στο κόκκινο άλογο του, με τη στρατιωτική του χλένη ρηγμένη επιδεικτικά στους ώμους, με το τσερκέζικο καλπάκι στο κεφάλι και το μαστίγιο στο χέρι, αμολιόταν με τα ξέφρανα στήφη του πάνω στα απροστάτευτα χωριά και τα ξεκλήριζε. Όλος ο πόντος στέναξε κάτω από το αδίσταχτο μαχαίρι του. Φρίκη κυρίευε κάθε ρωμιό, ακόμα και στο άκουσμα του ονόματος του κουτσού Βαρκάρη της Κερασούντας.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Στάβαμε χωρίς παπά και ψάλτη.
4: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
5: Οχ, μάνα μου, με σκοτώνουν.
6: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι και την ψυχή μας την ίδια πήρανε.
7: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
8: Να ελεί εμάς.
9: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
1: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καράντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
1: 4 ώρες μακριά από την Νίκαια βρισκόταν το Φουλαζίκ με τα πολλά νερά του, τα πυκνά δάση, τους δυνατούς άντρες και τις ωραίες ελληνοπούλες. Δίκαια το Φουλαζίκ λεγόταν από τους Τούρκους των γύρω χωριών και ο Τσουκ Γιουνάν, δηλαδή η μικρή Ελλάδα. Στις 23 Ιουνίου 1920 βγήκα από το σπίτι για να φωνάξω τους γείτονες να πάμε να θερήσουμε το σιτάρι. Τότε είδα καμιά τριανταριά Τούρκους χωριάτες. Οπλισμένους έτρεχαν πάνω στα άλογα. Ήταν η τρίτη φορά που οι Τούρκοι πατούσαν το χωριό μας. Θα μας έπαιρναν πια ό,τι μας άφησαν άπαρτο. Ο Παπαφίλιππος γύριζε στα σπίτια και έλεγε ότι ο Κεμάλ διέταξε να μαζευτούν όλοι οι άνδρες και τα παιδιά από 14 χρονών στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στις 2.30 το απόγευμα ακούσαμε τον τελάλη του χωριού να φωνάζει: «Όλοι οι άντρες να μαζευτούν στην εκκλησία που θα μιλήσει ο Κεμάλ. Όποιος μείνει σπίτι δεν θα βγει από εκεί ζωντανός». Μέσα στην εκκλησία του Άι Γιώργη ήταν μαζεμένοι ως 300 άνδρες και αγόρια από 14 χρονών και πάνω. Έκλαιαν και προσεύχονταν και μαζεύονταν στον γέρο 70 Παπαφίλιππα να βρουν παρηγοριά και να τους μεταλάβει. Αυτός όμως είχε κομμένη τη μιλιά του και ήταν αδύνατο να μιλήσει. Μέσα στην εκκλησία ήρθε τότε ο ίδιος ο Κεμάλ του Καραμουσάλ. Εκαβαλίκεψε τον Παπαφίλιππα που του είχαν περάσει στο στόμα δύο Τούρκοι χαλινάρι από σκηνή και άρχισε να τον τραβά έτσι καβάλα από την εκκλησία. Ο Παπαφίλιππας έπεσε κάτω λιπόθυμος και ο Κεμάλ του έβγαλε τότε με το μαχαίρι του το ένα του μάτι και ύστερα διέταξε και τον έσυραν έξω από την εκκλησία. Ύστερα είδαμε από τις χαραμάδες που είχαν κλεισμένες πόρτες της εκκλησίας να ρίχνουν πετρέλαιο στις πόρτες και να ανάβουν σπίρτα για να βάλουν φωτιά. Μια φωνή βγήκε τότε: «Καιόμαστε, καιόμαστε! Βάλανε φωτιά!» Και χυθήκαμε με ουλιάσματα στα στασίδια και στις εικόνες της εκκλησίας και αρχίσαμε με αυτές να χτυπούμε τη μεγάλη πόρτα για να βγούμε έξω. Οι φωτιές και ο καπνός γέμιζαν την εκκλησία και οι Τούρκοι άρχισαν να μας πυροβολούν και να μας σκοτώνουν. Ύστερα από λίγο, η μεγάλη πόρτα άνοιξε από τις μεγάλες μας προσπάθειες και χυθήκαμε έξω με μουγκριτά. 3-4 χειροβομβίδες όμως που μας έριξαν οι Τούρκοι στο σωρό άφησαν κάτω τους πιο πολλούς από εμάς, ενώ τα όπλα δεν σταματούσαν να μας χτυπούν από όλα τα μέρη. Οι σφαίρες έπεφταν σαν ένα ροδάνι. Ή σαν μια δυνατή μπόρα, χωρίς καμιά διακοπή. Επάψαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και στα μάτια μας μόνο ένα πέπλο από θολό καπνό. Οι Τούρκοι φωνάζανε: «Χτυπάτε, χτυπάτε τους γιαούριδες, χτυπάτε!» Ύστερα είδα δύο γυναίκες που έπεφταν με τα παιδιά τους στην αγκαλιά στο γκρεμνό και άλλοι Τούρκοι φάνηκαν να σέρνουν τον Παπαφίλιππα που είχε πια ξεψυχήσει με ένα σκηνή περασμένο στο λαιμό του. Οι πυροβολισμοί δεν σταματούσαν ούτε μια στιγμή και οι φωνές και τα κλάματα και τα τραγούδια δεν σταματούσαν ούτε αυτά. Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει και αποφάσισα στο τέλος να τραβηχτώ από το χανδάκι μου και να βγω έξω από το χωριό.

τα κενέ γέρασα, το μάτιαν πολλά είδαν, άμα να μονα ούτω παλικά, ουθέν καμία κίδα.

Η χαλαρδία γρήλεψεν ολόεν τη ματσούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν κα η δανίαχα και ούλια τα χωρία. Νευρίου σαν δεξιά ζερβά, σαν δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι η σουμελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλλες ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούσνε οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάστανε, τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν σα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιον ναύτη το κερίν και ο φέγγον τα καντήλας και τα άστρα και ο αυγερινών ναύνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν και ούλε και

0: μακριά.
1: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
2: Στις 20 Ιουνίου του 1920, 200 κεμαλικοί στρατιώτες με αρχηγό τον Χατζή Μπέι ήρθαν στη Φουντουκλιά για να μας φυλάξουν τάχα από τους άλλους Τούρκους. Και την άλλη ημέρα μας επήραν 3.000 λίρες, 3.000 πρόβατα, 500 μεγάλα ζώα και 6 αμάξια κουκούλια. Ενομίζαμε πως θα σωθούμε με τα λίτρα αυτά, αλλά την άλλη ημέρα πάλι ο Χατζή Μπέι μας επήρε 30 έως 40 λίρες, όλα τα ζώα και μας έδεσε και το χωριό. Ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τις χαράδρες και τις ρεματιές στα βουνά. Και το πρωί της 25ης Ιουνίου πήρα και εγώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και κοίταξα να ξεπεράσω από τη ζώνη των κεμαλικών. Οι Τούρκοι όμως μας επήραν είδηση. Μας έπιασαν. Μου επήραν ό,τι χρήματα είχα επάνω μου, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα ρούχα της γυναίκας μου και των παιδιών μου και μας κατέβασαν στο χωριό. Είχαν μαζέψει τον κόσμο και άρχισαν να τον χωρίζουν και να βάζουν τους άντρες από 15 χρονών και επάνω στην εκκλησία. Βρέθηκαν έτσι καμιά 300 άντρες στην εκκλησία και άλλα τόσα και πιο πολλά γυναικόπαιδα κλείστηκαν στο σχολείο, ενώ τα αποσπάσματα που είχε στείλει ο Χατζιμπέης όλο και κατέβαζαν από τα χωράφια και τα βουνά άντρες και γυναικόπαιδα. Μέσα στην εκκλησία ήταν μεγάλος θρήνος και κλαμός και οι Τούρκοι μας εφώναζαν: «Τι κλαίτε μωρέ από τα χωράφια και τα βουνά άντρες και γυναικόπαιδα». Μέσα στην εκκλησία ήταν μεγάλος θρήνος και κλαμός και οι Τούρκοι μας εφώναζαν: «Τι κλαίτε

0: Τους γιαούρ. Μέσα πάλι. Μας έβαλαν πάλι μέσα στην εκκλησία. Μας επήραν τα ρούχα μας, μας άφησαν ξυπόλυτους με το σόβρακο και με το πουκάμισο και μας επήγαν σε μία γραμμή στο σχολείο. Την πρώτη νύχτα, μέσα στο σχολείο, οι Τούρκοι είχαν διαλέξει τις πιο νέες και πιο όμορφες γυναίκες και τις ετοίμαζαν μπροστά στις μητέρες των. Οι Τούρκοι όμως εβίαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια και ύστερα τις έσφαζαν με τα χειρότερα βασανιστήρια και οι φωνές τους ακούγονταν σε όλο το χωριό. Αφού μας έφεραν στο σχολείο που ήταν γεμάτο από γυναικεία πτώματα και από κομμάτια σάρκες, μας εμέτρησαν, μας έδεσαν 2-2 και μας πήγαιναν ύστερα κάτω από τα σπίτια μας. Έβαζαν φωτιά στα σπίτια και όταν σηκώνονταν οι φλόγες, μας έσφαζαν με μαχαίρι ή με σφαίρα. Εγώ κατά τύχη βρέθηκα στο σχολείο κοντά στο αποχωρητήριο και χώθηκα μέσα και κρύφτηκα. Πάνω από το ταβάνι έβλεπα να είναι κρυμμένο ένα κορίτσι ως 20 χρονών και έλεγα πως τα γλίτωνα κι εγώ και αυτή. Οι Τούρκοι όμως την επήραν ήδη. Την κατέβασαν κάτω, της έδωσαν ένα τενεκέ πετρέλαιο να ρίξει στις πόρτες και στα παράθυρα του σχολείου και ύστερα έβαλαν φωτιά στο σχολείο κλείνοντας το κορίτσι μέσα. Όταν οι φλόγες άρχισαν να φουντώνουν, εγώ την άχτηκα έξω και πετάχτηκα από το παράθυρο. Οι Τούρκοι όμως με είδαν, μου έριξαν πολλές σφαίρες και πληγώθηκα στο λαιμό και στο πόδι. Τράβηξα λίγα βήματα και ύστερα έπεσα σε ένα ποταμάκι κάτω από το σχολείο και μέσα σχεδόν στις φλόγες. Έμεινα εκεί λιπόθυμος ως τη νύχτα και όταν ξελιποθύμησα, επήρα το ρεύμα και έφτασα σερνόμενος σε ένα λόφο του χωριού και οι Τούρκοι γύριζαν στους λόφους και όσους έβρισκαν τους εσκότωναν. Εμένα δεν κατόρθωσαν πάλι να με βρουν και σιγά σιγά τράβηξα στα βουνά του Ουφλάκ όπου είχαν καταφύγει όσοι είχαν σωθεί από τη σφαγή του χωριού μας. Μέσα στα βουνά εμείναμε σαν τα άγρια θηρία 2 σχεδόν μήνες. Σκοτώσαμε τα παιδιά μας για να μην φωνάζουν και προδυνόμαστε και τρώγαμε χόρτα και ρίζες. Πολλοί από εμάς δεν άντεξαν στην πείνα και στο κρύο και πέθαναν. Και θα πεθαίναμε όλοι αν δεν επερνούσαν το 15 Αύγουστο οι καρασιώτες που έφευγαν οπλισμένοι από τα καρασοχώρια για να σωθούν από τους Τούρκους και δεν μας έπαιρναν μαζί τον στην οικοδημία.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Τόσες χαμένες ψυχές. Η λαχτάρα για τις χαμένες πατρίδες. Η νοσταλγία. Ένας ασίγαστος πόθος που ο χρόνος δεν καταφέρει να σβήσει. Ούτε να ξεθοριάσει. Δεν μπορεί να σβήσει το γαλάζιο ουρανοθάλασσο από τη μνήμη. Αυτό που μένει σε μας είναι η νοσταλγία για ό,τι ζει σαν ανάμνηση. Και μια συγκίνηση για ό,τι δεν υπάρχει πια.

Ο Εσάβας κρυφοκλαίει και Αφίλιππον στενάζει όταν ελέπνενα σουμών τα κλερά τα καράβια. Πήγαν πανία ολόμαυρα, σκηνία οφιδένια. Πήγαν κατάρτια μον σταυρά, μαύρα και αραχνιασμένα. Πέρθανα στην Ανατολή με θάνατου παντέραν. Η όφ μεταχωρίαθε με τα έμορφα λαγκάδια, ακρία ποταμόνερα, τίμερα, ακρογιάλια. Πήσεν τζαμία αντέκρυφταν εικόνα σαγιασμένα. Πήσεν μολάδες χριστιανούς, χωτιάδες βαφτισμένους. Εκλείδωσεν τα εγκλεσιάς και πέραν τα νιγάρια. Επέραν ασο μαυρόχωμαν και ασο άσπρον την πέτραν. Κι έρθεν με τα φελούκα σατς κι άραξε σιδαφνούνταν. Το πορτοκαλολίβαδον, το πράσινον το ρίζον, εφέκεν τα νεράντζαθε τα χρύσο πορτοκάλια. Ετυλίεν τα φύλλα τουν σάβανα μυρωμένα. Κι έρθεν με τάλτς, έρθεν με τούλτς ο μαύρον τα κρογιάλι. Έρθανε και τα σούρμενα με τα πολλά καΐκια, με την πολλούς τη ξενή τάντς, με την καλούς ψαλτάδες. Έρθανε και εξήγανε και γόμος σαν τα στράτας, και ενώθανε με τα λουνούς, έρθανα σαρασία. Να ηλίε μεν, να βάε μεν, ντοίνα τα αντελέπω. Ουλ πεπέλεκαν το γυαλόν και φέκαν τα τουμπία. Εκείν πέγγεν Ανατολή κι άλλ πέφερεν η Δύση. Εκείν πέρθανα σα ψηλά κι άλλα σα θαλασσάκρια. Πέρθανα σα γειτονοτόπς κι άσα σημοχώρια. Ενώθανε και έβαλαν σημαίες την τραπεζούνταν.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής γενοκτονίας. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι. Πάντα θα διεκδικώ τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του πόλου.

Αγιάς, αμέτρητα κι ανυπεράσπιστα θύματα μιας προμελετημένης γενοκτονίας, δόξασαν τη Ρωμιοσύνη πάνω στα ματωμένα κορφοβούνια της Πάφρας. Εκεί στην Παναγιά της Μαγαράς, οι λύθοι με την ιστορία αντιπαλεύουν δυναμικά μέχρι τις μέρες μας.

Μασχερέντε κατέσπαξαν έναν λαόν και μέγαν Ρωμαίκον ασυγγενεάν, Ρωμαίκον κι ασοέμαν.

η τραπεζούντα η κυρά, βασίλισσα και αφέντρια, σιλέχρονος νοικοκυρά και πάντα νέησα νύφε, δοξασμέντσα και ξακουστή και ελεύθερη και σκλάβα. Τα μαλλία της εξάσπρισαν, το μάτι της εθολώθαν, την ώραν το αντίκρισεν ατόσα καμονάντας. Μαύρα εφόρνεν λώματα, μαύρον μαντήλ σωμίατς, μαύρον ζωνάρ σημέσενατς και κόκκινα σαντάλια. Εγκαλεάστενατς ουλουνούς με την ψήν και το μάταια, και αμήλετη και κίν και ατέ σα κάστρα ανεφόρτσαν. Επήκαν τόπον, ένοιξαν και εκείνε εμπροδεύεν. Ψηλή, λεχνή, περήφανη, λαραχανή σελάτη. Από Θεού ερχίνεσαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Αγέρτσκι Θεοσκέπαστος και η Αγιαμαρίνα ερχίνεσαν με τα μικρά τελαφρά καμπανόπα, με τα βαρέα τα τρανά τεξότυχα αγιάνες, ευρώντες ένα εγοργόρτς βοά εβασίλης, η παπαντή και ο Χριστόν κι αγιάνες τη διαφούντας. Εξέγγεν λάμψην θεϊκών τα γιασοφιά σωτρούλων, ο Άγιος Ευγένιος έλαμψεν άμον ύλες, αστράφτη χρυσοκέφαλος και αντιφεγγείς το κάστρεν. Αεφίλπον λαμποκοπά κι η θάλασσα σημούται. Τελεούσας αποθαμένου έψανε τα κερία και τα εσάβα φώταξεν το τρανόν η καντήλα. Τερημοκλήσεα τα μικρά κι ούλαια τα παρεκλήσεα εφώταζαν και φώτιζαν, συν γην άστρεα εγένταν. Καμπάνας μικρά και τρανά εγένταν ούλαια έναν, έναν καμπάναν κρεμαστόν ασουρανού την μέσεν. Αργοσαλεύ και αργοκρούι απάν συντραπεζούνταν και κρύφτον ήλεν ας ανθρώπς το κάστρεν ασον ήλεν. Κλαίει το καμπανοχτύπεμαν και αντιδονείς τα κάστρεα. Τη καμπάνα στο μυρολόι το κλαίει την τραπεζούνταν. Απάνς αγίκων λύμψανων, αγίκων κρούει καμπάνα.

Μία ασύλληπτη οδύσσια ήταν το ταξίδι τους ως την Ελλάδα. Κανένα μαρτύριο δεν έλειψε να φανεί εκεί πάνω. Από την πείνα, τη δίψα, τη ξαγρύπνια, την εξάντληση ως την ψήρα, τη βρωμιά και την αρρώστια. Όσοι πέθαιναν τους έριχναν στη θάλασσα. Οι νεκροί άφηναν συχνά την τελευταία τους πνοή μέσα σε ξένες αγκαλιές.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

0: σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
1: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Χάσαμε αδέρφια, χάσαμε γυναίκες, χάσαμε γονείς.
1: Πού είναι η δική μου?
2: Ωχ, άλλη εμένα. Πού και να κοίτα το μωρόμα τώρα?
3: Δεν θέλω ούτε να τα λέω, ούτε να τα ακούω. Φτάνει που τα έζησα.

εκκλησιάς κλαίγνε τα μαναστήρε κι αγιάνες ο Χρυσόστομον κλαίει, περνοκοπισκάτε.

πικρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκας έλαν έχτισεν ασυλήρας στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζές τα κόρδας. Εφορτώθεν η άκλερος το λύμψανον τη ψήσατς. Και ερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.

Παύλων εκλείστεν κα, ο Ταύρων εγονάτσεν, ο Κασκαμπάς χαμήλωσεν, το Μετζίτ εκουράεν και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν. Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαίγνε ούρ.

δύναμης, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρε, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον μας άλευτον ρασίν, άμον τον άεν Παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόατα άλμεχτα και γίδια να αλμέγω. Τα χτίνια μου θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μου. Τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτα ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια, θεμπένα αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλαν. Θεέ μου, δείξον τη δύναμης, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με ποταμόπετραν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλες κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσω με χώμαν. Θεέ μου, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον τε γενέθα, στο μνήμαν όπου έθαψα τη μάχη.

0: σίτε έλεγεν, σίτε έκλεγεν και σίτε ενεσύρνεν. Έρθεν και παραστέκατεν η καλοαδελφία της, η κοκυρά, η γήμερα, ασακοφρακοφόλια, ασοναγιάνεν τα αρχινούν και έρχονταν στις σαράντων. Τα δάκρυα του ενώθανε και γέντανε ποτάμι και ποταμίγαν σο ποτάμ συν δάκροχαλαρδίαν.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Οδική βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ακόμα ναι τον μεσημέρτς. Καιρού ξένη σκοτία. Ούλια μαύρα εγέντανε σι γίν και σα ουράνια. Ευζήγαν τ' άστρα τη νυχτός και τ' άστρα τη ημέρας. Και οι ανθρώπε φαίνουσαν φαντάσματα κισκιάδες. Και μια λαλίαν έκουιες και μια ζωή σαν άσμαν. Έφτασαν στο καστρότυχον, ερχίνεσαι να εμπαίνε, τρανών φωνήν, τρανών βοήν, αέρας εγωμόθεν. Στην αρχήν άμον το μουγκρίζν, τα βούδια πέσει δίσαν, ύστερα άμον θάλασσα, βοετών και φουρτούνα, άμον τα όρια σωσισμών, ντορούσνε και κυλίουν, άμον χίλια βροντέματα και χίλια χαλαρδίας. Τρανών φωνήν, τρανών βοήν, οργή και παρακάλια.

πρώτα, δίχως γλώσσα και χίλια, ανοίξτε νησέρε άκλερα και γκάλια σε στουδένια, εσκέρτε το αίμα των χουλιών, δε φέκετε στον κόσμο.

θάνατον και η ζωή. Αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας καρακωμένα. Κυρούδες που περμένε σας ακόμα αν το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες. Παιδεία που εφέκεται, άκλερους κύρ και μάναν. Άντρα πεφέ και σάχαρον και σέραν τη γυναίκα. Κοδέσπαινα που απόλεκε το σύντροφο η χώρα. Ουλ που εσέβεται στη γη και σέβεται στο χώμα. Στο χώμα τη γενιά σε σουν κτήμαν καιρού και χρόνια. Πάπων προ πάπων, ελαφρών. Γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν κι ας αγωνιακάσουν. Το χώμα ντε περμένε σας και μας παεπερμένεν. Σκώστια το με το κεφάλ, με τα στουδένια ομοία. Σύστια το με τα γόνατα, με τη χερή τα στούδια. Και βγάτε να σα μνήματα, ευγάτε σα ταφεία. Ευγάτε νι αποθαμέν. Η ζωντανή θα εμπαίνε. Εγέντονε συντέλεια. Δευτέρα παρουσία. Εχπάγαν και κρεμίγανε τα δέντρα σαν ρίζας. Η ρίζα γέντονε κορφή και η κορφή σοχώμαν. Απάναυκα εγύρτσανε τα ράσια και τα κάμπους. Τα ποτάμια εκλώστανε, πάγνησα πέγα δωμάτια. Διώχνε στο σπίτι του τσανθρώπς. Τάισα σα εγκρεσίας και μια σα σπέλια φίνε μας και μια σα ραζορμία. Μια σα ομάλια τα ήμερα και μια σα ορμάνια τα άγρια. Ο ουρανόν επιδεύε μας και η μαύρη γη σκισκόν μας. Η θάλασσα επέμνε μας, το πέλαγος περμέν μας. Η μαυροθάλασσα υγρών και ο βυθόν δίχως χώμαν. Εκεί τα φύγκια νύεται, μνήμαν κι στερεούται. Εκεί κερίν κι άφκεται, θυμίαμαν κι καίει. Μνημόσυνον κι γη.

μας εσύν, κήξτε μας, το αίμα νεσουνίμες, βασιλιάδες και αρχιερείς, όσοι και αγιασμένοι, τις έστεν τόπων και σε μας να εμπαίνουμε να κύμες, για ευγάτεν και αφήστε μας εύκαιρα τα ταφεία, ευγάτεν οι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.

Εσκόθεν θρήνος και κλαθμός την ώραν τενταμόθαν. Τα δέντρα εχαμήλωσαν και ντούναν τα κλαδία. Τα πέτρα σενεστέναζαν και έκλεγαν τα ποτάμια. Και η Σουμελά και ο Βαζελόντς και ο Περιστερεώτας πάγνε μπροστά και ευλογούν, πάγνε από πίσω και κλαίγνε. Κλαίγνε τα τόπς πεπέθαναν, τα ανθρώπς πεμαυροζήναν. Έφτασαν απάν Σωτουμπίν, τη θάλασσα εφάνθεν. Ασωτουμπίνος το γεφύρ, ο τόπον εγωμόθεν. Σταυρά και εξαπτέρυγα, χρυσά και ασημένια, και κέσανε μόνον χρυσά, έσανε και ξυλένια. Μαύρα άμον τη θανατή, τρανά άμον τη χάρου. Αντικρίζια τσι θάλασσα και ανατριχιάζ το κύμαν. Αφροί πείσανε γέντανε και το νερό κατράμι. Εσκέπασανε το γυαλόν σαντάλια και καράβια. Τα λαλάκια τα κρογιαλή και τη γυαλού τα πέτρας. Ούλια ανθρώπε γέντανε και ξύγαν συδαφνούνταν. Εξήγαν στον αεγοργόρ και στην αεμαρίναν. Και κι άλλο πλάμψη παπαντίν και σο παλιόν το μόλον.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

0: η τραπεζούντα, η κυρά, βασίλισσα και αφέντρια, σιλέχρονος νοικοκυρά και πάντα νέησαν ύφε, δοξασμέντσα και ξακουστή και ελεύθερη και σκλάβα. Τα μαλλία τς εξάσπρισαν, το μάτι τς εθολώθαν, την ώραν το αντίκρισεν ατόσα καμονάντας. Μαύρα εφόρνεν λώματα, μαύρον μαντήλ σωμίατς, μαύρον ζωνάρ σημέσενατς και κόκκινα σαντάλια. Εγκαλεάστενατς ουλουνούς με την ψήν και το μάταια, και αμήλετη και κίν και τέ σα κάστρα ανεφόρτσαν. Επήκαν τόπον, ένοιξαν και εκείνε εμπροδεύεν. Ψηλή, λεγνή, περήφανη, λαραχανή σελάτη. Από Θεού ερχίνεσαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Αγέρτσκι Θεοσκέπαστος και η Αγία Μαρίνα ερχίνεσαν με τα μικρά τελαφρά καμπανόπα, με τα βαρέα τα τρανά τεξότυχα αγιάνες, ευρώντες ένα εγοργόρτς βοά εβασίλης, η παπαντή και ο Χριστόν και αγιάνες τη διαφούντας. Εξέγγεν λάμψην θεϊκών τα γιασοφιά σωτρούλων, ο Άγιος Ευγένιος έλαμψεν άμον ύλες, αστράφτη χρυσοκέφαλος και αντιφεγγείς το κάστρεν, αεφίλπον λαμποκοπά κι η θάλασσα σημούτε. Τελεούσας αποθαμέν έψανε τα κερία και τα εσάβα φώταξεν το τρανόν η καντήλα. Τερημοκλήσεα τα μικρά κι ούλια τα παρεκλήσεα εφώταζαν και φώτιζαν, συν γην άστρεα εγένταν. Καμπάνας μικρά και τρανά εγένταν ούλια έναν καμπάναν κρεμαστόν ασουρανού την μέσεν. Αργοσαλεύ και αργοκρούι απάν συντραπεζούνταν και κρύφτον ήλεν ας ανθρώπς το κάστρεν ασον ήλεν. Κλαίει το καμπανοχτύπεμαν και αντιδονείς τα κάστρεα, τη καμπάνα στο μυρολόι το κλαίει την τραπεζούνταν. Απάνς αγίκων λύμψανων, αγίκων κρούει καμπάνα.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Παραδοσιακών Οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται.

0: όλο τον κόσμο στο www.ακρίτεστουπόντου.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Αντάρτεμ σα ψηλά ρασιά. Τραγούδι Αχιλλέας Βασιλιάδης, Δέσποινα Καμπερίδου. Στη λύρα ο Κώστας Χιαμίδης.

0: φωτίζει τα ρουμάνια.
1: Ρίζαμ, για σταθέστε, για πέτε με, τι νοσένα το παλικάρ, απόθενεν και ποιος είναι τα γονεκάρ.

0: χέρια. Ποιος είναι αυτός με τα άρματα, τα μαύρα τα πεστίγια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίκια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίκια.
1: Παιδιά, α τόσο χρόνο να ένουμνε, πολλά και όλη γαίδα. Άμα, άμονα τότε παλικάρ, καμία.

εξέβα πάσο παπόρ. Εφέκα τα πραμόπα μέμπρε μγεκά και γρήγωσα σαν κάγκελα την παπορή για να μην ζαλίουμε και ρούζω στη θάλασσα. Πρώτη φορά νελέπα θάλασσα στη ζωή μου.

και κανείς και τον αποχαιρετάνε. Ετέρεσα το γυαλό, την πολιτεία. Ο κόσμο επέρναν κασά δουλειά σαν του. Η γούλα με γομώθε δέκρε και το μάτι με δίσωσαν. Η πατρίδα είπα, για τόλτσε εις τόπον και μαναχών εγώ και χωρώ και διώ εις

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσα και σιασίλεψα με τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα, αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο αδρόμου. Και με τεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα αναγώνεξε ρε τα.

0: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
0: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

νυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, επέμναν έρμα κι άκλερα γομάτα κολλή σάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα.

Μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με εγκόλπια πατριαρχών, με σταυρούς δεσποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων, μάρμαραν τους σκεπάζεται όλο εν έναν έθνος. Αποσκεπάστε βλαβικά τα Άγια.

0: Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσα και σιασίλεψαμε τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα αδρόμου. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχεία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρέτα.
1: Το Γενάρη του 1917 οι τουρκικές αρχές σήκωσαν βία και έριξαν στους χιονισμένους δρόμους της εξορίας τους άντρες της Αμψούντας και τα γυναικόπαιδα του Κατίκιοι και του Ελέσκιοι. Λίγες μέρες μετά τον εκτοπισμό άρχισε μια άγρια αλληλασία των Ρωμαίκων οικοκυριών, συμμορίες αλητών και μανιασμένων Τούρκων που θαρείς και τους έκρυβε ως τώρα στα μαύρα σπλάχνα της υγεία, ρίχτηκαν ομαδικά στα έρημα προάστια και τα ρήμαξαν. Άδειασαν τα σπίτια και τα μαγαζιά, κατέστρεψαν τις περιουσίες, σήκωσαν ό,τι μπορούσε να κουβαληθεί και στο τέλος ξύλωσαν και τα πορτοπαράθυρα για να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους. Μέρες ολόκληρες λαιλατούσαν οι άρπαγες και συχνά έρχονταν στα χέρια μεταξύ τους. Μετά τον εκτοπισμό των κατοίκων του Κατίκιοι και του Ελέσκιοι, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να εξορίσουν και τα άλλα χωριά της περιφέρειας. Έτσι, τον ίδιο μήνα, αποσπάσματα ζαπιέδων του στρατού ρίχτηκαν στα κοντινά Ρωμαίκα χωριά, τα κύκλωσαν και όσους κατοίκους βρήκαν, τους έπιασαν και τους κατέβασαν στην πόλη. Μετά από τούτη την εξόρμηση, νέα αποσπάσματα ζαπιέτιδων ξεχύθηκαν στα μακρινότερα χωριά της περιφέρειας και τα κύκλωσαν. Όσους κατοίκους πέτυχαν στα σπίτια, γέρους, παιδιά και αρρώστους, τους μάζεψαν και τους κατέβασαν στη Σαμψούντα. Εκεί τους έσπηξαν με όσους είχαν συγκεντρώσει από τα κοντινά χωριά και σχηματίζοντας 10 μεγάλα σεφκέτ, τους έστειλαν στους εξοντωτικούς δρόμους της εξορίας. Εκατοντάδες γυναικόπαιδα ρίχτηκαν με αυτόν τον τρόπο στις χειμωνιάτικες στράτες, αφήνοντας πίσω τους τα σπίτια και τις αποθήκες τους, τα εργαλεία, τα ζώα τους. Στις 18 του Γενάρη έγινε μπλόκο και στη γειτονική Πάφρα. Πιάστηκαν όλοι οι άντρες και στάλθηκαν αμέσως εξορία στην Κασταμονή. Την ίδια τύχη είχαν και οι παραλιακές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονταν στα χέρια των Τούρκων. Οι Ρωμοί της Σινόπης, του Τσατσαμπά, της Σινόης, της Τέρμες, της Φάτσας, των Κοτιόρων, της Κερασούντας και της Τρίπολης, κάθε ηλικίας και τάξης, ξεσπιτώθηκαν βία και όδευαν μέσα στο χειμώνα και τα χιόνια ανάμεσα στα ψηλά βουνά και τους κάμπους. Γυμνοί, πεινασμένοι, δαρμένοι και εξαντλημένοι, σέρνονταν προς τα Μεσόγεια, ώσπου να βρουν τον εξοντωτικό λευκό θάνατο μέσα στις χαράδρες, τα φαράγγια και τα ρέματα. Το έγγραφο με την αποτρόπαια διαταγή του Ταλάτ στις 28 Δεκεμβρίου του 1916, άμεσος αφανισμός όλων των ανδρών των πόλεων από 14 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των γυναικοπαίδων των χριστιανικών χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης, εφαρμόστηκε κατά γράμμα και ξεπεράστηκε σε ομότητα και έκταση. Αμέτρητες φάλαγγες ποντίων σέρνονταν σαν φίδια στους ατελείωτους και ανηφορικούς δρόμους του εσωτερικού. Οι εξόριστοι, σκυμμένοι κάτω από το βάρος του μποχτσά που σήκωναν στην πλάτη τους, βάδισαν ασταμάτητα με τα πρισμένα από την κούραση πόδια τους. Τις νύχτες συνοστίζονταν και μάλωναν μεταξύ τους για να καταφέρουν να μπουν στα σαραβαλιασμένα χάνια που τους μάντριζαν. Παγωμένοι και λασπωμένοι, κουλουριάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο για να ζεσταθούν. Οι πιο πολλοί ωστόσο μέναν απ' έξω και τουρτούριζαν. Στείνανε πρόχειρες σκηνές με σεντόνια, κυλίμια και κουρελούδες και χώνονταν από κάτω για να γλιτώσουν από το αγιάζι, το χιόνι και τη βροχή. Την άλλη μέρα, χαράματα, ρίχνονταν πάλι στο δρόμο με την υπόκρουση της καταραμένης προσταγής. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Βαδίζετε!» Όσοι ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να βαδίσουν, απόμεναν στο δρόμο και αφήνονταν στο έλεος του Θεού. Όσοι δεν προχωρούσαν και σταματούσαν, έτρωγαν άγριο ξύλο με τους υποκόπανους. Σε στιγμές πάλι μεγάλης απόγνωσης, όταν οι εξόριστοι αποφάσισαν να κάνουν στάση, γινόταν σωστός χαλασμός. Φωνές, βρισιές, ξύλο και προσταγές. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Προχωρείτε!» Το πλήθος άλευε, κλονιζόταν, ταλαντευόταν, μόλις και κινιόταν. Θαρρείς και από στιγμή σε στιγμή θα το έπαιρνε ο άνεμος όλο μαζί και θα το πετούσε σε καμιά από εκείνες τις βαθιές σαν την κόλαση χαράδρες που έχασκαν δίπλα του. Κι όμως προχωρούσε. Περνούσε κάμπους, περνούσε βουνά, περνούσε διάσελα, φυσούσε άγριος ο βοριάς, παγωμένος, που έκοβε την ανάσα των τραγικών πεζοπόρων. Έκοβε τα πόδια, έκοβε τα ύπατα, έκοβε την ψυχή τους. Μα η καταραμένη προτροπή δεν έπαβε να έχει στα αυτιά. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Γιούρουνους!»

0: Η κρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκα έλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζέ στα κόρδα. Εφορτώθεν η άκλερο το λίμψανον τη ψήσα. Και ερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.
1: Η

Παύλον εκλείστεν κα, ο Ταύρον εγονάτσεν, ο Κασκαμπάς χαμήλωσεν, το Μετζίτ εκουράεν και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν. Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαίγνε ούλεν τάμαν.

πίσον την δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρε, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον μας άλευτον ρασίν, άμον τον άεν Παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόατα άλμεχτα και γίδια να αλμέγω. Τα χτίνια μου θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μου. Τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτα ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια, θεμπένα αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλαν. Θεέ μου, δείξον τη δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με ποταμό πέτραν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλες κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσω με χώμαν. Θεέ μου, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον δε γενέθα, στο μνήμαν όπου έθαψα τη μάνα μου και το

σίτε έλεγεν, σίτε έκλεγεν και σίτε ενεσύρνεν. Έρθεν και παραστέκιατεν η καλοαδελφία τς, η κοκυρά, η γήμερα, ασακοφρακοφόλια, ασοναγιάνεν τ' αρχινούν κι έρχονταν σι σαράντων. Τα δάκρυα του ενώθανε και γέντανε ποτάμι και ποταμίγαν σο ποτάμ συν δάκρο χαλαρδίαν.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Εξημέρωνε 15 Αύγουστος, ημέρα Σάββατο και ορτή της Παναγίας. Η Παναγία μας της Νίκαιας αυτή τη χρονιά έκανε την τελευταία της λειτουργία. Ελειτουργήσε με το ελληνικό αίμα. Κάτω από το θάμνο μαζεμένος έβλεπα τη μεγάλη σφαγή που άρχισε πια να γίνεται μέσα στο οχρό φέγγος της αυγής. Τους άνδρες τους έσφαζαν με μεγάλες μαχαίρες, τους επελεκούσαν και τις γυναίκες από 6 χρονών κοριτσάκια ως τις βριές τις ατίμαζαν και τις έσφαζαν. Είχαν έρθει πολύ πεζοί και καβαλαρέοι, έκαναν μια ζώνη και μέσα στη ζώνη αυτήν εγίνονταν μακελιό. Έβαλα πολύ χώμα στα αυτιά μου για να μην ακούω, αλλά η βοή που σηκώνονταν από τις φωνές και το κλάμα ήταν τόσο μεγάλη. Την άκουε και ο ουρανός. Έως το μεσημέρι ατίμαζαν και έσφαζαν και έκαναν τα κρέατα μικρά-μικρά κομματάκια. Κι ύστερα έφεραν τα κάρα και μάζευαν τις σάρκες. Από τη δική μου οικογένεια έσφαξαν τη γυναίκα μου Όλγα, τη μητέρα μου Σοφία, τον αδερφό μου Κώστα, το παιδί μου Σοφία. Άλλους δεν είχαν.

Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, δρακικά. Διάβασα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την. Πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς και δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την. Πήραν τη Σαλονίκη. Όμως εκείνο που με άγγιξε πιο πολύ ήταν το άσμα το τραπεζούντιο, με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μα λίμωνο μοιραίων πουλήν, απ' την πόλη έρτε, μέσω φτερούλινα θεχαρτήν περιγραμμένων, κι ουδέ συνάμπελο κονεύμι δε σο περιβόλι, επίεν και εκόνευσεν σου κυπαρίς τη ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δύνανται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν το χαρτί. Χέρας Υιός Γιαννίκασεν αυτός που το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθει, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την Guardian. Να ηλεί εμάς, να βάει εμάς η Ρωμανία Parf.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντε εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσα και χιαχύρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ΙΑ λύμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και με τεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα, ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε τα.

Ένα μπουλίν, μαύρο μπουλίν, μαύρο να μον τη νύχταν. Όλη νυχτή στριγύριζεν, ολόερα σον γκάστρεν. Σον γκάστρεν, σα καστρότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας. Που έστα ρίζα ο γυαλόν και την κορφίνα τ' άστρα. Πίσεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα. Και απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Νοέδεναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια.

Εν ο κάστρεν έλαμπεν άμμον το λάμπο ήλεν, και το παλάτιν έλαμπεν άμμο δε αμάνσο φέγγον, τη βασιλέα το παλάτ τη κομνηνών φωλέα, πέτ των δρανών και θαυμαστών, κάστρεν απάνσον κάστρεν.

Κάποτε έντονε σεισμός και η γη όλεν εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν επάρθαν τα κλειδίαθε και ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα σαν ανοιχτά το παλάτ δίχως θρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χώρις βασιλέαν, και ο κάστρεν ο θεόρατον έντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον αμοντινύχταν. Όλοι νυχτείς τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδε. Πεπέμναν έρμα κι άκλερα, γομάτα κολλησάφτρας. Όλοι νυχτείς τριγύριζε με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσε σε έναν άκραν. Μονάκριβου παρασταρεί, δίχως επαροθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέας δεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπίς και έμπρεα, μακρουγουλής καλοτερή, σαρατολή και δύση.

και αρχινά να μυρολογά μ' ανθρώπινον λαλίαν. Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα απαρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλάδων, με εγκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων, μάρμαρα ντοσκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστε βλαβικά τα άγια τα ταφεία. Το χώμα θα ευκαιρώνια το τανάλαφρον αέρας, δε βγαίνα σο ανάσυρμαν και σο μαύρον το κλάμαν, να βγαίνει αποθαμέν η ζωντανή να εμπαίνε.

Ευχαριστώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores
0: 36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores.

0: 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: περί γενοκτονίας. Μια σύντομη ανάλυση από τον ιστορικό ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Στάθη Πελαγίδη.
1: Πάντα ξεκινώ από ένα γεγονός το οποίο θεωρείται θεμελιακό και εάν δεν το έχουμε υπόψη μας αυτό, δεν μπορούμε να λέμε ότι είχαμε γενοκτονία. Υπάρχει μία απόφαση η οποία εκδόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1910 από την σατανική Τριανδρία των Νεότουρκων, δηλαδή τον Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ. Σατανική Τριανδρία, οι οποίοι ενώ υπάρχουν τα δημοκρατία και ελευθερία κατήντησαν πολυτυραννία, όπως έλεγε ο Χρύσανθος ο Τραπεζούντος. Ενώ μέχρι τότε είχαμε έναν τύραννο, τον Σουλτάνο, τώρα έχουμε πολλούς. Το 10 η Θεσσαλονίκη είναι υποτουρκική, είναι του τουρκοκρατούμενη υπόψη. Το 12 ελευθερώθηκε. Λοιπόν, τι λέει αυτή η απόφαση? Αν δεν την έχουμε υπόψη μας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε γενοκτονία. Διότι, γιατί το λέω αυτό? Διότι σε όλες τις περιόδους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπάρχει καμία απόλυτη της περιόδους στην οποία να μην είχαμε εξισλαμισμούς, εκτοπισμούς, σφαγές, έτσι, και εγκλήματα. Γιατί να μιλάμε γενοκτονία για όλες αυτές τις περιόδους και να λέμε μόνο για αυτήν? Διότι τώρα θεσμοδευτείτε, γίνεται νόμος του κράτους. Κάτι που πρωτήτερα γινόταν περιστασιακά και τοπικά. Δηλαδή περιστασιακά και τοπικά σημαίνει άλλοτε γινόταν, άλλοτε όχι. Αλλού γινόταν και αλλού όχι. Γι' αυτό εκεί θα λέμε ότι είχαμε διωγμούς και από εδώ και πέρα θα λέμε ότι είχαμε γενοκτονία λόγω αυτού του νόμου, ο οποίος είχε γενική και υποχρεωτική ισχύ. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αργά ή γρήγορα πρέπει να εκτουρκιστούν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι. Αργά ή γρήγορα πρέπει να εκτουρκιστούν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι. Επειδή όμως αυτό δεν δύναται να επιτευχθεί με την πειθό, είναι ανάγκη να γίνει χρήση των όπλων. Γι' αυτό έχουμε απόφαση γενοκτονίας. Εάν η απόφαση περιορίζεται μόνο στο πρώτο μέρος, να γίνει εκτουρκισμός όλων των μη μουσουλμάνων Οθωμανών υπηκών, δηλαδή Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων και Εβραίων, έτσι, θα λέγαμε ότι είχαμε μια απόφαση εθνοκάθαρσης που είπε ο Υπουργός Παιδείας. Από τη στιγμή που μπήκε αυτό, το οποίο είναι κάθετο και αποτελεσματικό και οριστικό και αμετάκλητο, επειδή όμως αυτό δεν γίνεται με την πειθό, απαραίτητα πρέπει να γίνει χρήση των όπλων, έχουμε γενοκτονία. Γιατί τώρα δεν θα λέμε ότι αλλού γίνονται τα εγκλήματα του εξισλαμισμού, του διωγμού, της εξόντωσης του γένους, και αλλού δεν γίνονται. Γίνονται παντού. Και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη Θράκη και στην Καπαδοκία και στα μεγάλα κέντρα, τα αστικά και στα μικρά χωριά. Παντού. Ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μελετημένο σχέδιο που ξεκινάει από μια σκληρή, κάθετη και αμετάκλητη και οριστική απόφαση, η οποία γίνεται και νόμος του κράτους. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε ότι

Με ένα μελετημένο σχέδιο που έλεγε και το Πατριαρχείο, πέρασαν πρώτα στην πολιτιστική γενοκτονία οι Τούρκοι. Γιατί να τους σκοτώνω με το πρώτο? Θα κάνω μια απόπειρα να τους αλλάξω την πίστη με έναν προπαγανδιστικό, με έναν παιδαγωγικό τρόπο την, ή να τους αλλάξω την παιδεία. Άμα ελέγχω την παιδεία σε ένα λαό, έτσι, κάνω ό,τι θέλω, αλλάζω τα πάντα. Αρχίζουν λοιπόν και στέλνουν όργανά τους νύχτα σε χριστιανικά σπίτια, αρπάζουν τα μικρά παιδιά, τα κλείνουν σε μουσουλμανικά σπίτια, σε τουρκικά, αγνώστου διεύθυνσης, ούτε ξέρουμε πού είναι, ώστε το παιδί εκεί να πάρει φυσιολογικά την παιδεία και τη μόρφωση και την αγωγή προς εξισλαμισμών μέσα στην οικογένεια, στο φυσικό περιβάλλον. Το μαθαίνει αυτό ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος, ο Μεγαλοπρεπής, και στέλνει ένα υπόμνημα στον Υπουργό των Εσωτερικών, τον Ταλάτ, και του λέει τα εξής: το Πατριαρχείο δεν θα ανεχθεί τους φαύλους να νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν το άσυλο των οικειών, να απάγωσουν τα τέκρα των χριστιανών και να εγκαθιδρύωσουν αυτά της μαμηθανικάς οικίας. Αυτό δεν θα το έκανε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα. Το κάνει λοιπόν η Μητέρα Εκκλησία, που είδε τον μεγάλο κίνδυνο και φτάνει σε σημείο να χαρακτηρίζει μια τυραννική κυβέρνηση φαύλους. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα αντιτύχισμα, μια άμυνα ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκαν να αλώσουν και την παιδεία, για την οποία παιδεία το Πατριαρχείο έχει στείλει 4-5 υπομνήματα και υπενθύμησε το ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε τη δική μας παιδεία, όπως όρισε ο Μεχμέτ ο δεύτερος, ο κατακτητής, το 1453 που άλλωσε, κατέλαβε την πόλη. Είχαμε τα προνόμια. Δηλαδή, οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να ρυθμίζουν θέματα παιδείας ήταν το Πατριαρχείο και οι Μητροπολίτες, η Εκκλησία δηλαδή. Επεμβαίνουν λοιπόν και σε αυτό το θέμα οι Τούρκοι, απολύουν καθηγητές από σχολεία χριστιανικά, από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και από αλλού, διορίζουν σχολικές εφορίες σε χριστιανικά σχολεία, ψηφίζουν νόμο με τον οποίο μετατρέπονται χριστιανικά σχολεία, μετατρέπονται σε κυβερνητικά για να μπορούν να τα ελέγχουν, να φύγουν από την εποπτεία δηλαδή των Μητροπολιτών και του Πατριαρχείου, και ιδρύουν κυβερνητικά σχολεία σε πληθυσμούς που είναι καθαρά χριστιανικοί, που αποκλειόταν αυτό μέχρι τώρα από το 1453 βάσει των προνομίων του γένους. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος, οργανώνει μια γενική συνέλευση. Σεπτέμβριο του 1909 βούλιαξε η Κωνσταντινούπολη, η τότε πρωτεύουσα του κράτους, γιατί η Άγκυρα έγινε το 23. Βούλιαξε από τους αντιπροσώπους του γένους που ήρθαν εκεί για να αντιδράσουν. Έκαναν πορείες διαμαρτυρίας μαχητικές, σαν αυτές που βλέπουμε καμιά φορά εδώ, και αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν αυτά τα μέτρα οι κύριοι. Και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτε με την προσπάθεια για πολιτιστική αλωτρίωση, δηλαδή για άλωση της παιδείας και της θρησκείας, τότε πέρασαν στην βιολογική γενοκτονία, η οποία αρχίζει ουσιαστικά, είπαμε, ποτέ δεν έλειψαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά ήταν σποραδικά μέχρι τότε, γενικού χαρακτήρα. Αρχίζει το 14 με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Τουρκία είναι σύμμαχος της Γερμανίας, δηλαδή αντίπαλος των συμμάχων. Οι σύμμαχοι ήταν η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ρωσία μέχρι το 17. Και αντίπαλοι αυτών, κεντρικές δυνάμεις, ήταν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Και η Τουρκία μαζί. Και η Βουλγαρία μαζί. Και σκέφτονται οι σκηνοθέτες της γενοκτονίας αυτής, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι σκηνοθέτες του 14 με 18, που είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν οι Γερμανοί. Υπέβαλαν δε και επέβαλαν στην τουρκική κυβέρνηση, σε αυτήν την σατανική Τριανδρία, αυτό το σχέδιο, ώστε να μην προκαλέσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη και να μην αντιδράσουν τα προξενία και οι πρεσβείες της Κωνσταντινούπολης. Τι τους είπαν? Προσέξτε, εσείς θα πείτε ότι είστε σε εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει να εκτοπίζετε τους χριστιανικούς πληθυσμούς από τα παράλια προς τα βάθη της Ασίας. Και θα τους εκτοπίζετε κατά τέτοιο τρόπο, δεν θα σκοτώνετε κανέναν. Θα σκοτώνετε μόνοι τους. Θα τους εκτοπίζετε από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάρτιο μήνα, που έχουμε το βαρύ χειμώνα. Το δεύτερο, θα τους εκτοπίζετε σε περιόδους που η θερμοκρασία είναι με 40 κάτω από το 0. Και θα τους περνάτε από άγριες εδαφικές, έτσι, περιοχές, εδαφικά περιοχές.

Δηλαδή χαράδρες, ανεβάσματα, κατεβάσματα κτλ. Όχι δρόμους ανοιχτούς κτλ. Δηλαδή οι εκτοπισμοί θα γίνονται υπό τις πιο άγριες καιρικές, κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες. Αυτοί θα πεθαίνουν από την ταλαιπωρία αυτή, διότι ήταν οδηπορίες προς θάνατον. Δεν είχαν συγκεκριμένο προορισμό. Οδηπορίες έως ότου πεθάνουν οι περισσότεροι. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά χαρακτηρίζω αυτή την περίοδο της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής. Εδώ πια αυτές οι οδηπορίες δεν ήταν μόνο του Πόντου, ήταν και της Μικράς Ασίας, ήταν και της Θράκης, του ελληνισμού της Ανατολής. Τη χαρακτηρίζω αυτή την περίοδο, περίοδο εγκλημάτων λευκού θανάτου. Λευκού θανάτου. Λευκό θάνατος είναι όταν πεθαίνω, έτσι, χωρίς να με σκοτώνουν οι άλλοι, αλλά πεθαίνω από τις άγριες συνθήκες τις οποίες εκείνοι ετοίμασαν. Όχι ότι είναι ανώδυνος ο θάνατος αυτός. Όχι, είναι εξίσου οδυνηρός ο θάνατος αυτός, από το να με σκοτώνεις με μαχαίρι ή με όπλο. Να πεθαίνεις από το κρύο, από την πείνα, από την οδηπορία, από την κούραση, από χίλια διβάσια, και να σε πετούν κατόπιν το σώμα σου, το σκήνομά σου, τη σωρό σου, στη χαράδρα. Για να την κατασπαράξουν τα άγρια θηρία. Η εκκλησιαστική αλήθεια, το περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 3 Οκτωβρίου 1918. 3 Οκτωβρίου 1918 είναι το τέλος του πολέμου και γράφει το περιοδικό αυτό, Εκκλησιαστική Αλήθεια, με τίτλο «Τετραετής Απολογισμός», δηλαδή των εγκλημάτων που έγιναν τα 4 χρόνια του πολέμου. Τα βουνά και φάραγγες της Μικράς Ασίας και του εσωτερικού του Πόντου, έτσι δεν είπαμε εδαφολογικές συνθήκες. Τα βουνά και φάραγγες της Μικράς Ασίας και του εσωτερικού του Πόντου διασώζουν έτσι τα λείψανα και τους σκελετούς των ομογενών. Ήτινες επλήρωσαν δια της υπάρξεως αυτών την εκτουρκιστική μανία της πολιτικής ταύτης. Διωκόμενοι και απεινώς εκβαλόμενοι των αιστιών αυτών. Καταδικαζόμενοι να οδεύωσιν εγκερό χειμώνος. Νήστης και γυμνοί. Πλανόμενοι ανά τα όρη. Παραδιδόμενοι εν τέλει κατόπιν πολυημέρου μαρτυρίου εις των απεινέστερων των θανάτων, των δια της πείνης και των ταλαιπωριών, και καθιστάμενοι βορρά των ορναίων και των γυπών, ή και επιζώντες έτσι φάσματα και συντρίμματα ανθρώπινα πλέον αποβαίνοντα, πρόχειρος λία του ηθικού ολέθρου. Να αυτή η εικόνα αυτού του πληθυσμού, πως πέθαινε και τι τύχη είχε τελικά. Και όσο για το μέγεθος αυτού του πληθυσμού που εκτοπίστηκε, σύμφωνα με καταμέτρηση που έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι γύρω στις 770.000 από Πόντο, Μικρά Ασία και Θράκη, έτσι, εκ των οποίων υπολογίζει το Πατριαρχείο ότι ζήτημα αν γύρισαν τελικά στα σπίτια τους, αν επέλυσαν το 10%, δηλαδή 70.000. Όλοι οι άλλοι εξοντώθηκαν με αυτόν τον φυσιολογικό τρόπο. Με τον τρόπο του λευκού θανάτου. Έτσι είδαμε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν κυρίως, έτσι, κυρίως σε αυτήν την περίοδο 14 με 18 του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακιωτών, με τις άγριες οδηπορίες στα άγρια βοσκοτόπια, θα λέγαμε, αγριοτόπια, στις άγριες καιρικές συνθήκες και στις άγριες κλιματολογικές συνθήκες. Εξοντώθηκε ένα μέγεθος του 90%. Μόνο το 10% ανεπέζησαν από τις 770.000. Και περνάμε τώρα, λέμε ότι τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσαν και τα βάσανα. Δεν τελείωσε τα βάσανα. Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία παρουσιάζει έναν περίεργο πολιτικό χάρτη. Καταρχήν, είναι διαλυμένη χώρα. Είναι ηττημένη χώρα, διαλυμένη χώρα, και μετράει τις πληγές της και σκέφτεται πώς να ανασυγκροτηθεί. Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη είναι συμμαχική επιτροπή, οι οποίοι κατέχουν την πρωτεύουσα. Στη συμμαχία αυτή επιτροπή υπάρχει και η Ελλάδα μαζί, γιατί ήμασταν σύμμαχοι των μεγάλων δυνάμεων. Η Θράκη, η Δυτική και η Ανατολική έχει ενωθεί με την Ελλάδα με τη συνθήκη των Σεβρών,
Ήταν ενσωματωμένη στην Ελλάδα η Θράκη.

η δυτική και η ανατολική σχεδόν έφτανε ως έξω από τη Μισθανδόπολη. Η Μικρά Ασία έχει το σώμα, το εκστρατευτικό σώμα που πήγε και απελευθέρωσε τη Σμύρνη και προσπαθούσε να απελευθερώσει και άλλα εδάφη από τη Μικρά Ασία. Η μόνη περιοχή που παρέμενε απροστάτευτη από ελληνική ή διεθνή παρουσία και την οποία αλώνιζαν οι ληστρικές συμμορίες του Κεμάλ Ατατούρκ και του Τοπάλ Οσμάν ήταν η περιοχή του Πόντου. Άρα λοιπόν γι' αυτό και εκεί έκανε ένα φοβερό πείραμα οι Τούρκοι, το οποίο ξεχωρίζει τελείως τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τη γενοκτονία που είδαμε πρωτήτερα. Ένα φοβερό πείραμα. Ποιο είναι το πείραμα αυτό? Πρώτο πείραμα. Τα εγκλήματα θα τα κάνουν τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Στις προηγούμενες γενοκτονίες που είχαμε, την προηγούμενη, ο λαός δεν συμμετείχε. Συμμετείχαν μόνο τα υπηρεσιακά όργανα. Τώρα βάζουν τα κατώτερα φανατισμένα, κατώτερα λαϊκά στρώματα της τουρκικής κοινωνίας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα εγκλήματα δεν είναι μόνο οδηπορίες, έτσι, αφήνω τον άλλο να πεθάνει από το κρύο ή από, από τις άλλες συνθήκες. Τα εγκλήματα είναι ομά, στιγερά, θηριώδη και άγρια. Αυτή είναι η διαφορά των εγκλημάτων. Ομά, στιγερά, θηριώδη, δηλαδή που θα τα διέπρωταν τα άγρια θηρία και άγρια. Τρίτον, τα εγκλήματα που έγιναν στην περιοχή του Πόντου συγκλώνησαν την διεθνή κοινότητα. Όλες οι εφημερίδες του κόσμου, ακόμα και της Αμερικής, θα διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα, έτσι, είναι γεμάτες από κείμενα για την τραγωδία του Πόντου. Και ένα τέταρτο στοιχείο που ξεχωρίζει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, και το τονίζω πολλές φορές αυτό, είναι ότι δεν είναι μόνο γενοκτονία των 353.000 ιερομαρτύρων και εθνομαρτύρων. Όλοι είναι ιερομάρτυρες και εθνομάρτυρες και οι προηγούμενοι. Διότι, γιατί είναι εθνομάρτυρες και ιερομάρτυρες? Διότι αυτή την απόφαση που διάβασα, που είπα πρωτήτερα, ότι αν δεν αλλάξουμε το καλό θα τους σκοτώσουμε, θα κάνουμε χρήση των όπλων, την ήξεραν οι Έλληνες. Και παρόλο που ήξεραν τι θα πάθουν, ότι θα χάσουν τη ζωή τους, προτίμησαν να φορέσουν τον στέφανο του μάρτυρος και να γίνουν εθνομάρτυρες και ιερομάρτυρες. Γι' αυτό μιλάω για εθνομάρτυρες και ιερομάρτυρες και γι' αυτό εγώ δεν εξαρτώ αυτές τις κινητοποίησεις του ποντιακού ελληνισμού από το αν θα πετύχουν αναγνώριση ή δεν αναγνώριση. Εμείς αποτείουμε φόρο τιμής στους ήρωες προγόνους μας που μας άνοιξαν τον φωτεινό δρόμο και μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αν ήταν άλλοι θα έλεγαν, μα χάνω τη ζωή μου εγώ έτσι για να κρατήσω την πίστη μου, θα προτιμήσω να ζήσω. Λοιπόν, αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτή είναι η ελληνική παράδοση. Είπαν το μεγάλο όχι. Το μεγάλο όχι είπαν οι 353.000 του Πόντου και το μεγάλο όχι οι πάνω από εκατομμύριο έτσι γενοκτονουθέντες από Πόντο, Μικρά Ασία, Θράκη και Καπαδοκία. Επειδή εγνώριζαν τι θα πάθουν και ωστόσο είπαν όχι, δεν γινόμαστε μουσουλμάνοι. Εκτός από αυτήν τη γενοκτονία λοιπόν, την βιολογική, είχαμε και μια άλλη γενοκτονία στον Πόντο που δεν την είχαμε πρωτήτερα. Έχουν κατεδαφίσει, κυρίες και κύριοι, μοναδικό φαινόμενο. Θα το έκανε μόνο τα άγρια θερία αυτό. Και δεν άφησαν πέτρα για πέτρα. Έχουν ισοπεδώσει από τους 1154 οικισμούς του Πόντου, αγροτικούς οικισμούς, έτσι, τους 800. Δεν άφησαν πέτρα για πέτρα. Γιατί? Δεν άφησαν πέτρα για πέτρα. Και αυτό το έγκλημα της γενοκτονίας των κτηρίων, κατά των κτηρίων, το διέπραξε το κατώτατο στρώμα της τουρκικής κοινωνίας, εκείνο το φανατισμένο, το δηλητηριασμένο και το μανιασμένο που είπαμε πρωτήτερα. Το κατώτατο στρώμα της τουρκικής κοινωνίας. Και αυτό έγινε για τον εξής λόγο. Τι τους πείραζαν τα κτίρια? Τα σπίτια, οι αποθήκες, τα ματιά, οι αχυρώνες, δεν άφησαν τίποτε. Δεν μιλάω για σχολεία και για αυτά, για εκκλησίες. Τι τους πείραζαν? Τους πείραζαν διότι από τον Πόντο αρχίζει να εφαρμόζεται διά του Κεμάλ η πολιτική, η κεμαλική πολιτική. Όχι μόνο θα τους σκοτώνουμε, αλλά και τα υπολείμματα, τα ελάχιστα υπολείμματα που τυχόν γλιτώνουν από τις οδηπορίες και από τα εγκλήματα.

γενοκτονίας. Και θα θελήσουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα επιστροφής στην πατρογονική αιστεία. Καμία δυνατότητα επιστροφής για αυτό το λόγο. Καθιερώνεται από τότε, από τον Πόντο έγινε η πρώτη εφαρμογή αυτή η τουρκική πολιτική, η κεμαλική πολιτική. Καθιερώνεται και εφαρμόζεται σταθερά μέχρι και σήμερα. Και όχι μόνο δεν επιστρέφουν οι πρόσφυγες στις αιστείες τους, οι ξεριζωμένοι, στις οποίες κατοικούσαν από τα αρχαία χρόνια. Όχι μόνο δεν επιστρέφουν, αλλά και τους Κωνσταντινοπολίτες. Τους μόνους Έλληνες που έμειναν στις αιστείες, στην αιστεία τους με βάση τη συνθήκη της Λουζάνης. Και εκείνους τους έχουν εξεριζώσει. Και εκείνους τους έχουν εξεριζώσει και έμειναν σήμερα. Από τις 300.000 που ήταν το 1923, έμειναν μόνο 2,5 με 3.000. 2,5 με 3.000. Άρα λοιπόν, εκείνη η πολιτική που εφάρμοσαν τον Πόντο για πρώτη φορά, ο Κεμάλ είπε εδώ θα εφαρμόσω, θα κάνω ένα πείραμα. Και το πείραμά του πέτυχε. Όταν ισοπεδώνεις 800 χωριά σε σύνολο 1154, είναι περίπου 90%. Αυτό γίνεται πάγια πολιτική του τουρκικού κράτους από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ της ποντιακής γενοκτονίας και της γενοκτονίας των άλλων περιοχών. Διαφορά ουσίας καμία. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι και το Πατριαρχείο για το δράμα του Πόντου, για την περίπτωση της γενοκτονίας του Πόντου, έχει εκδώσει την εκκλησιαστική αλήθεια. Είναι σαν να είναι αγγελτήριο θανάτου. Δηλαδή σαν να είναι σαν να η Εκκλησία κηδεύει τα παιδιά της. Και τι λέει λοιπόν το Πατριαρχείο στο φύλλο στις 25 Σεπτεμβρίου 1921. Πρώτης νέας μαρτυρικής σωρού. Άρα λοιπόν κάνει κηδεία. Πρώτης νέας μαρτυρικής σωρού. Εις τας αιμοσταγής σελίδας του ελληνικού μαρτυρολογίου προσετέθη ασχάτως και νέα μηδόλος των προηγουμένων υπολοιπωμένη εις ομότητα και θηριωδία. Ομά και θηριώδιο πλέον. Οι μετανικούς του σατανικότητας και σκληρότητας εξελισσωμένη τραγωδία του Πόντου υπερβαίνουσα πάσαν περιγραφήν είναι αδύνατον να έβρει ανάλγητον και την οίκιστα ευαίσθητον καρδίαν. Αθρώε και πικρέ υπερορίε. Υπερορίε είναι η εκτοπισμή. Υπερορίε, έξω από τα όρια. Πολιώδυνη θανατώσεις. Φρικώδης απαγχωνισμοί είναι η δύσμυρος μοίρα του ομογενούς εμπόντο πληθυσμού. Αυτά από τη μητέρα Εκκλησία που θρηνεί, επαναλαμβάνω, τα τέκνα της με αυτόν τον ανάλογο τρόπο. Άγρια τα εγκλήματα, ανάλογη και η έκφραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και να επανέλθω τώρα στο κέριο θέμα. Αυτός ο ξεσηκωμός του ποντιακού ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος, διότι την ίδια μέρα, αυτή την περίοδο και ιδίως στις 19 Μαΐου, όλος ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος, της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και όπου αλλού και της Ευρώπης, δεν κάνει ανάλογες εκδηλώσεις. Πού αποβλέπουν αυτές? Αποβλέπουν πρώτον στο να εκφράσουμε την τιμή μας προς την πονεμένη μνήμη των χιλιάδων ιερομαρτύρων και θωματιών προγόνων μας που είπαν εκείνο το μεγάλο όχι. Δεν γινόμαστε μουσουλμάνοι. Εγώ μάλιστα το κατατάσσω αυτό το όχι τα μεγάλα ιστορικά όχι του ελληνισμού. Το πρώτο όχι το είπε ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες, Μπολόν Λαβέ, που εγνώριζε πολύ καλά τι επρόκειτο να πάθει. Το δεύτερο το όχι το είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 1453 που εγνώριζε τι επρόκειτο να πάθει και είπε όχι στον Μεχμέτ. Και το τρίτο όχι το είπε η Ελλάδα το 40 διαστρώματος πρωθυπουργού της χώρας. Και το τέταρτο όχι, το οποίο δεν το τονίζουμε, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Εγνώριζαν πολύ καλά τι θα πάθουν ο ελληνισμός της Ανατολής όλους. Και όμως δεν είπανε, μα χαζί είμαστε να χάσουμε τη ζωή μας. Όχι. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν ξεπουλάμε την ταυτότητά μας. Να τιμήσουμε την πονεμένη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ιερομαρτύρων και εθνομαρτύρων προγόνων μας. Αλλά και παράλληλα να υμνήσουμε, και αυτό κάνουμε και αυτή τη στιγμή, και να δοξάσουμε το μεγαλείο, το θεϊκό μεγαλείο. Αυτό είναι ένα θεϊκό μεγαλείο του παραδείγματός τους, του παραδείγματος της Μεγάλης Θυσίας. Και αυτό θα γίνεται πάντοτε, το τονίζω και κλείνω, άσχετα, επαναλαμβάνω, αν θα μας αναγνωρίσουν τη γενοκτονία
ή όχι τα άλλα έθνη, ακόμη και η Τουρκία αν αναγνωρίσει. Δεν θα πούμε αφού το αναγνώρισε η Τουρκία θα σταματούμε. Είναι το μέγα ηθικό και εθνικό μας καθήκον.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα νέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσαν και σιασίρεψαμε τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα, είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα αδρόμου. Και μετεήνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εντοέσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.

Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα,

0: φωτίζει τα ρουμάνια.
1: Ρίζα μου, για σταθέστε, για πέτε με, τι νοσένα το παλικάρ, απόθενεν και ποιος είναι τα γονεκάρ.

0: Ποιος είναι αυτός με τα άρματα, τα μαύρα τα πεστίγια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίγια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίγια.
1: Παιδιά, α τόσον χρόνο να ένουμνε, πολλά και όλη γαΐδα. Άμα, άμονα τότε παλικάρ.

πέτουν οι παρχανά τη χωρί μου. 300 ψία. Αυκάσω για λόγο που επερμέναμε τα παπούρια να έρχονταν πέρνε μας. Επέθαναν 92. Με τρεμέντσε χάτς. 92. Μικρή, τρανή, αγούρ, γυναίκ. 100 δίλαμα τυπά επέθαναν. Κοφόντο την μπακούια το σοτσιόλ της Ελιμεέ. Αλλά έδωκαν την ψήνα του να πάνε στο παπόρ. Και σειρά μας στη θάλασσα. Εξέρετε πως έρθαμε σήμερα να δά. 80. 80 ή 300.

χαλαρδία γρήλεψεν ολόεν τη ματζούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν καί δανίαχα και ούλια τα χωρία. Νευρίου σαν δεξιά ζερβά, σαν δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι σου μελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλτς ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούζνε οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάσταδε, τη στερνών τη λαλίαν

ρίζαμε τον αλαιό σας. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσον και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε τα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Ποντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
1: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
0: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
1: Η μεγάλη οικογένεια των ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν. Μαύρον είχαμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολόερα στον κάστρον. Στον κάστρεν σα καστρότυχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, και απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρες σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον. Τη βασιλέα το παλάτ, τη κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε και ο κάστρον εκρεμίεν, πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κημητήρι.

χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέα στεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρεα, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμονη σέρα γυναίκα.

Εσύν πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

Ατός εγκαισιά σύρεψα με τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα, ο Θεός μα να όνεξε ρε αδά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κλικής, παραμονή της μεγάλης εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κλικής.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».

ολόκληρο τον πρώτο μήνα του 1921, οι τζανταρμάδες μάζευαν στις φυλακές και στα κρατητήρια υπόδικους Ρωμιούς κάθε κατηγορίας και τάξης. Τους τσιμπούσαν από τα σπίτια, συνήθως τα χαράματα, πριν ακόμα βγει ο ήλιος. Στις 4 Φεβρουαρίου, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, η αστυνομία της Αμψούντας έκανε έφοδο στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και έπιασε τον επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο και όλο το προσωπικό της Μητρόπολης. Την ίδια ώρα, με εφόδους στα σπίτια και σύμφωνα με τους καταλόγους που κατάρτισαν από καιρό, πιάστηκαν πάνω από 30 άτομα και κλείστηκαν στα μπουντρούμια των φυλακών. Οι τζανταρμάδες, στο μεταξύ, έκαναν άνω κάτω τα γραφεία του

Μητροπολιτικού Μεγάρου. Έψαξαν το ενδιέτημα του Δεσπότη και βρήκαν τους καταλόγους με τους οικονομικούς ενισχυτές των επιτροπών. Τα ονόματα ήταν από τα πιο γνωστά της Σαμσούντας. Αντιπροσώπευαν την αφρόκρεμα της κοινωνίας, τον πλούτο, τη μόρφωση και την επιρροή. Ανάμεσά τους επιστήμονες, έμποροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, καθηγητές, δάσκαλοι, ανώτεροι υπάλληλοι της Οθωμανικής Τράπεζας, του μονοπωλίου καπνού της Ρεζή και των άλλων εταιριών και πρακτορείων της πόλης. Τους σήκωσαν από τα ζεστά κρεβάτια τους και τους έριξαν στα παγωμένα μπουντρούμια, υπόδικους, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τους αντάρτες των βουνών για την απόσπαση του πόντου από

χειμώνα στάθηκε πολύ βαρύ σε τούτη τη χρονιά και οι κρατούμενοι το ένιωσαν βαθιά ως τα κόκαλά τους. Πολλοί αρρώστησαν βαριά και άλλοι έχασαν την νευρική ισορροπία τους. Όσο περνούσε ο καιρός, οι φυλακές της Αμάσιας γέμιζαν ασφυκτικά με καινούριους κρατούμενους. Οι τουρκικές αρχές της πόλης αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τους 89 Ρωμιούς υπόδικους της Αμσούντας στο κτίριο του Τιμάρχανε, που βρισκόταν στην άλλη όχθη του Ήρη ποταμού, μέσα στον περίβολο του φοβερού Σελτζούκικου κάστρου. Κανένα από τα υγρά και σκοτεινά αυτά μπουντρούμια δεν είχε παράθυρο. Τον Αύγουστο του 1921, το στρατοδικείο της Αμάσιας καταργήθηκε και στη θέση του συγκροτήθηκε ένα περιοδεύον δικαστήριο, το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί, δηλαδή το Δικαστήριο Ανεξαρτησίας. Οι κρατούμενοι ένιωσαν σφιχτά προαισθήματα όταν έμαθαν ότι πρόεδρος του ορίστηκε ο αποθεωρημένος βουλευτής της Αμσούντας, ο δικηγόρος Εμίν, που το έξαλλο μίσος του για τους Ρωμιούς το είχε δείξει από τον καιρό ακόμα που έγινε στα 1908 φανατικός στέλεχος του Κομιτάτου των Νεοτούρκων. Έδρα του νέου δικαστηρίου έγινε η μεγάλη αίθουσα της Γαλλικής Σχολής. Μέσα σε λίγες μέρες ετοιμάστηκαν τα πάντα και στις 20 του μηνός το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί ρίχτηκε με ορμή στο εξοντικό έργο του. Άρχισε με αναθεωρήσεις παλαιότερων δικών, με συνοπτικές διαδικασίες, απέρριπτε τις παλιές αποφάσεις και επέβαλε κατά κανόνα θανατικές. Μπροστά σε αυτή την ανυπόφορη κατάσταση, πολλοί υπόδικοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν, να μιλήσουν, μα ο Εμίν Εφέντης τους σταματούσε απότομα, τους έβριζε και προχωρούσε παρακάτω, αφήνοντας κενά στη διαδικασία. Οι Ρωμιοί σιγά σιγά συνειδητοποιούσαν το γεγονός ότι τούτη η μεγάλη δίκη αποτελούσε μια σκευωρία, μια παροδία, ένα χοντροκομμένο πρόσχημα για να τους βγάλουν από τη μέση. Ο Εμίν εξακολουθούσε να κατασκευάζει κάθε είδους κατηγορίες, να ενοχοποιεί χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Οι κρατούμενοι έβλεπαν το τέρμα της ζωής τους να πλησιάζει και όλη η συμπεριφορά τους, οι σκέψεις τους, τα αισθήματά τους ρυθμίστηκαν με βάση αυτό το ανέκλητο δεδομένο. Άρχισαν να συλλογίζονται τα σπίτια τους, τους δικούς τους, την περασμένη τους ζωή, το σίγουρο θάνατό τους. Αργότερα, κουρασμένοι και απελπισμένοι, βάλθηκαν να γράφουν γράμματα, διαθήκες και τηλεγραφήματα για τις οικογένειές τους. Μερικοί γέροι θυμήθηκαν τα παλιά ακριτικά ποντιακά τραγούδια και άρχισαν να τα τραγουδούν. Οι νέοι ξεθάρεψαν ακόμα πιο πολύ και πήραν να τραγουδούν δυνατά το «Μαύρη νύχτα στα βουνά», το «Ο κοπτερών και λιγυρών σπαθί μου» και τέλος τον εθνικό ύμνο. Ξημέρωσε και 20 Σεπτεμβρίου, οι 96 Σαμσούντι και παφρενοί υπόδικοι, έτοιμοι να δεχθούν κάθε ενδεχόμενο, πλησίασαν από λόγους πρόνοιας ξανά τους κρατούμενους σε ποινές φυλάκισης και εξορίας συγκρατούμενούς τους και τους έδωσαν διάφορες παραγγελίες, γραπτές ή προφορικές, για τις οικογένειές τους. Μερικοί τους εμπιστεύτηκαν και τις διαθήκες τους. Το μεσημέρι ήρθε και πέρασε χωρίς καμιά εξέλιξη στην υπόθεσή τους. Με την αυγή τούτης της ημέρας, την 21η Σεπτεμβρίου του 1921, οι 69 διαλεχτοί Ρωμιοί, παραταγμένοι σε δύο σειρές, με δεμένα πιστάνκωνα τα χέρια και με ισχυρή συνοδεία τζανταρμάδων, οπλισμένων ως τα δόντια, οδηγήθηκαν στην πλατεία. Ένα μεγάλο πλήθος, θορυβόδικο σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, είχε μαζευτεί στο μεταξύ ολόγυρα στις κρεμάλες. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί Ρωμιοί της Αμάσιας, καθώς και μερικές γυναίκες μελοθάνατων που μόλις έμαθαν με τηλεγραφήματα την καταδίκη των αντρών τους, νίκησαν φαϊτόνια από τη Σαμσούντα και έτρεξαν στην Αμάσια με την ελπίδα να αποτρέψουν το μοιραίο τέλος τους. Σε λίγο, ένας-ένας οι κατάδικοι ανέβαιναν στις καρέκλες και στέγκονταν με το κεφάλι ψηλά κάτω από τις θηλιές. Περήφανοι και ψύχρεμοι οι περισσότεροι, σαν αληθινοί ήρωες, περίμεναν το τέλος τους. Τα μάτια τους κοιτούσαν για στερνή φορά το φως της ημέρας που ανέτειλε εκείνη τη στιγμή πίσω από τα αντικρινά βουνά. Ήρθε και η ώρα που οι Δήμοι άρχισαν να περνούν τις θηλιές στους λαιμούς των Ρωμιών. Ο Χεροανταβάλογλου ζήτησε από το Γιούμπαση που στεκόταν δίπλα του μια τελευταία χάρη. «Ας είναι για το όνομα του Θεού, Γιούμπαση Εφέντη, σε παρακαλώ, κρέμασε εμένα πρώτα και μετά το παιδί μου. Θα σου δώσω αμοιβή με λίρες όσο ζυγίζεις». «Γιαούλ», φώναξε ο αξιωματικός, «οι παράδες που θέλεις να πληρώσεις είναι δική μας πια. Όλες οι περιουσίες σας κατασχέθηκαν».

0: ενοχλήθηκαν. Θα σου κάνω, ωστόσο, το χατήρι. Αντί όμως για το γέρο, ο Μπίσμπασης τακτοποίησε τη θηλιά στο λαιμό του Σοφοκλή και κλωτσώντας κατόπιν δυνατά το πόδι της καρέκλας, άφησε το γιο του Ζάμπλου του να πέσει προς τα κάτω και να μείνει αιωρούμενο στο κενό. Ο Γιούμπασης, χαμογελώντας άγρια, κοιτούσε με σαδισμό την τραγική έκφραση του πατέρα. Μα βλέποντας τον έτοιμο να λιποθυμήσει, του πέρασε βιαστικά τη θηλιά στο λαιμό και κλώτσισε την καρέκλα του. Κατόπιν άρχισε η εκτέλεση και των άλλων μελοθανάτων. Ένα παρατεταμένο κροτάλισμα ακούστηκε σαν να βροντούσε πολυβόλο και οι διαλεχτοί πόντοι έπεσαν στο κενό. Κρεμασμένοι από τις θηλιές τους, τα κορμιά τους τρυφογύριζαν, σπαρταρούσαν, δεινάζονταν στον αέρα για λίγο και κατόπιν ακινητούσαν και ηρεμούσαν. Εκείνη τη στιγμή, ο κατακόκκινος δίσκος του ήλιου, μουσμένος με μια υγρή λαμπεράδα, έβγαινε πίσω από τα βουνά. Την ίδια ώρα, ένα πανδαιμόνιο από φωνές, μουρμουριτά και κραυγές ξεσπούσε σε όλη την πλατεία. Τόσος ήταν ο θόρυβος που μόλις άφηνε να ξεχωρίσουν τα ξεφωνητά και τα κλάματα των γυναικών της Αμψούντας και της Αμάσιας που παρακολουθούσαν τη φρικτή εκτέλεση των ανθρώπων τους. Μερικές μάνες και γυναίκες λιποθυμούσαν και έπεφταν στα χέρια των συνοδών τους. Άλλες πάλι, με λιτά μαλλιά, προσπαθούσαν να σπάσουν το κλειό των τζανταρμάδων και να τρέξουν σημά στους δικούς τους που ξεψυχούσαν. Σε λίγα λεπτά, οι 69 ερωμοί της Αμψούντας, που ανάμεσά τους ήταν 5 καθηγητές, 9 γιατροί, 3 φαρμακοποιοί, 7 δικηγόροι, 12 καπνέμποροι και 20 επιχειρηματίες, ήταν νεκροί πια. Μετά από μια ώρα, οι δήμοι τους κατέβασαν από τις κρεμάλες, τους απογύμνωσαν. Τους φόρτωσαν πάνω σε αραμπάδες για να τους πάνε έξω από την πόλη και να τους θάψουν σε έναν μεγάλο λάκκο. Την μακάβρια πομπή με τα κάρα συνόδευαν και μερικές γυναίκες, μάνες και αδερφές των εκτελεσθέντων, που ξεφώνιζαν αδιάκοπα και σπαραχτικά ως να φτάσουν στον ομαδικό τάφο. Την άλλη μέρα, 22 Σεπτεμβρίου κατά το απόγευμα, κρέμασαν έναν ακόμα Σαμψούντιο, τον ράφτη Περικλή Δημητριάδη, που τον είχαν πιάσει την προηγούμενη μέρα στη Σαμψούντα και τον κουβάλισαν άρον-άρον στην Αμάσια για να συμπληρωθεί ο αριθμός 70. Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: Σε περιόδους ειρήνης πεθαίνουν φυσιολογικά οι γονείς και τους στάβουν τα παιδιά τους. Σε περιόδους πολέμου συμβαίνει το αντίθετο. Σκοτώνονται τα παιδιά και τους στάβουν οι γονείς. Υπάρχει και η περίπτωση να σκοτώνονται τα παιδιά μακριά στις βουνοκορφές, στις χαράδρες, να παραμένουν άταφοι και ανώνυμοι. Σε αυτά τα παλικάρια αναφέρεται το τραγούδι «I Tense». Είναι ο ύμνος στον άγνωστο στρατιώτη.
1: «I Tense» επαραπέτανε. Τραγούδι Δέσποινα Καμπερίδου, Βασίλης Φωτιάδης. Στη λύρα, ο Κώστας Ιαμίδης.

ρίζαμε τον αλαιό σας. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσον και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μας ο αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μαναγώνε ξέρετε.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπα σε!
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος, ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρί πανηγύρια γάμη, εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα, Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Σαμ, για σταθέστε, για πέτε με, τι νόσε να ούτω παλικάρ, απόθενεν και πία ίντα γονεκάρ.

Εκεί του στην αμπάγανια διαβόλη και τριβόλη. Και εκεί ψηλά το

0: τόσων χρονών ενούμνε, πολλά κι ολίγα είδα. Άμα, άμονα το παλικάρ που δεν καμία κίδα.
1: Βάζει.

Στα χέρια του πανέμιζα σπαθιά λαμποκοπούσα. Ανοίγαν οι πατούσες του λακού.

από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν, το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων των τρανύτερων βαρύ αναστενάζει. Του κι έχει ανθρώπς να κούγνατο, ο πάνα εφτά η μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα των τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπέν αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει.

λένε και το ράματα ημέρας και τη νύχτας, και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίφκεται ο κόσμος.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Ο Αχμέτ Μπέις κάλπασε προς τη σκηνή του, διέταξε τον υπασπιστή να τη μαζέψει γρήγορα και σε λίγο κατηφόρησε προς τη Σαμψούντα μαζί με όλο το σύνταγμά του. Όπως φοβήθηκε ο Αχμέτ Μπέις, η αποτυχία της επιχείρησης για την εκπόρθηση της περιοχής Κουρούκοξε είχε σοβαρές προσωπικές συνέπειες. Ο Ραφέτ Πασάς, αγανακτισμένος, τον καθαίρεσε και τον έστειλε σαν απλό στρατιώτη στο μέτωπο να πολεμήσει με τους Ρώσους. Στη θέση του τοποθέτησε τον Γιουσούφ Μπέι, έναν ψηλόσωμο συνταγματάρχη από τη Σεβάστια που τον είχε ως τότε στο επιτελείο του. Του έδωσε και άλλα δύο συντάγματα, σχηματίζοντας μια μεραρχία, και του είπε ότι αν κατάφερνε να νικήσει τους Ρωμιούς, θα τον έκαμνε διοικητή μεραρχίας. Ο Γιουσούφ Μπέι ξεκίνησε με τη βεβαιότητα ότι θα συνέτριβε τους Γκιαόριδες και θα έπαιρνε και τυπικά το βαθμό του Φυρκά Κουμαντάν. Ο Ραφέτ του έδωσε και μια μοίρα πυροβολικού για ενίσχυση. Στο μεταξύ, οι καπετάνοι και Χαγιάς, Καρά Ηλίας και Βαρθολομαίος, προβλέποντας σίγουρη την επανάληψη της επίθεσης και τον ερχομό με περισσότερες δυνάμεις του ταπεινωμένου τουρκικού στρατού, ζήτησαν και αυτοί ενίσχυση από τους άλλους καπετάνιους. Επειδή όμως στην κοντινή περιοχή δεν υπήρχαν άλλες αντάρτικες μονάδες ελεύθερες, γιατί όλες έδιναν μάχες για να υπερασπίσουν τα γυναικόπαιδα από τις πολύπλευρες επιθέσεις των Τούρκων, έστειλαν ένα έφυπο σύνδεσμο να καλέσει σε βοήθεια τον καπετάν Αντώνη της Πάφρας, τον Αντών Πασά, όπως τον έλεγαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Την άλλη κιόλας νύχτα, ο καπετάν Αντώνης, μαζί με την αχώριστη σύντροφό του Πελαγία και 200 διαλεχτά παλικάρια, βρισκόταν στο Κουρούκοξε. Τα χαράματα έφτασε και η τουρκική μεραρχία στα ριζά του βουνού, που πάνω του ήταν το λιμέρι των ανταρτών. Το έφραξε ο Λούθε και έπιασε τα πόστα. Μετά την τοποθέτηση και των κανονιών, ο ίδιος ο Γιουσούφ Μπέις ανέβηκε πάνω στην κορυφή του κοντινότερου στους αντάρτες υψώματος και φώναξε με τηλεβόα στους Ρωμιούς που ήταν απέναντι. «Γιαούριδες, είσαστε χαμένοι. Σας ζώσαμε από παντού. Δεν έχετε πια καμιά ελπίδα. Παραδοθείτε. Μολόν λαβέ», βροντοφώναξε από τη μεριά των ανταρτών ο καπετάν Αντώνης. «Ποιος τόλμησε να πει αυτά τα λόγια?», κράβγασε οργισμένος ο Μυραλάη που ήξερε τη σημασία τους πολύ καλά. «Εγώ, ο Αντών Πασάς». Ο Γιουσούφ ταράχτηκε φοβερά μόλις άκουσε το όνομα του θρυλικού καπετάνιου. Έχασε όλο του το κέφι, αλλά δεν ήθελε να το δείξει για να μην αποθαρρυνθούν και οι γύρω του. Έμεινε λίγα δευτερόλεπτα σκεπτικός και μετά φώναξε: «Μασαλάχ, καλύτερα που βρίσκεσαι κι εσύ εδώ, για να καθαρίσουμε και σένα. Βλέπεις πως έχετε να πολεμήσετε με ολόκληρη μεραρχία και πυροβολικό. Είσαστε χαμένοι οπωσδήποτε. Παραδώστε λοιπόν τα όπλα σας και θα σας αφήσω ελεύθερος να πάτε όπου θέλετε». «Τα όπλα μας δεν τα παραδίνουμε ποτέ», απάντησε με βροντερή φωνή ο καπετάν Αντώνης. «Αν είχαμε κι άλλα, θα οπλίζαμε και τις γυναίκες μας για να σας ντροπιάσουν». Ο Γιουσούφ Μπέις έγινε θηρίο. Χωρίς άλλη κουβέντα, πρόσταξε γενική επίθεση. Οι σάλπιγγες και τα νταούλια αντίχησαν αμέσως σε όλη την έκταση της περιοχής. Τα κανόνια βρόντισαν και ο στρατός κινήθηκε από όλες τις μεριές. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν τρομερή. Οι συμπλοκές γίνονταν σώμα με σώμα, με πείσμα, με τέχνη και ορμή. Δίπλα στον καπετάν Αντώνη, καβάλα πάνω στο άλογο της, πολεμούσε και η γυναίκα του. Μέσα στην ορμή της μάχης και τη μέθη της καταδίωξης, ο καπετάν Αντώνης έχασε από τα μάτια του την Πελαγία. Ωστόσο, δεν σταμάτησε να πολεμάει και να ρίχνεται κατά πάνω στους Τούρκους που έφευγαν. Όταν όμως σε λίγο γύρισε πίσω και έμαθε από δύο αντάρτες ότι η γυναίκα του πιάστηκε εχμάλωτη από τρεις στρατιώτες και έναν τσαούσι που τις είχαν στήσει καρτέρι σε ένα σύθαμνο, η καρδιά του σπάραξε. Κατά το σούρουπο ήρθε ένα σύνδεσμος από την πόλη και έφερε την είδηση ότι η Πελαγία ήταν κλεισμένη στις φυλακές. Ολόκληρη τη νύχτα έμεινε ξάγρυπνος και σκεφτόταν. Τα χαράματα έστρωσε ένα παράτολμο σχέδιο και το ίδιο απόγευμα το έβαλε σε εφαρμογή. Πήρε τη στολή ενός Τούρκου γιούσμπαση που ήταν εχμάλωτός του, τη φόρεσε και διαλέγοντας 30 αφοσιωμένα μέχρι θανάτου παλικάρια, τα έντυσε Τούρκου στρατιώτης. Κατέβηκε με τούτη τη δύναμη στο δημόσιο δρόμο Πάφρα Σαμψούντας. Πριν πέσει ολόκληρα το σκοτάδι, βρισκόταν έξω από την Πάφρα. Περικύκλωσε με τα παλικάρια του τον αστυνομικό σταθμό, έπιασε εχμαλώτους όλους τους δαπιέδες και τους τσαούσιδες του Καρακόλ και φέροντας τον τηλεφωνητή μπροστά στο τηλέφωνο τον πρόσταξε. «Σύνδεσέ με αμέσως με τον Μουτασαρίφη της Σαμψούντας». Ο τηλεφωνητής υπάκουσε έντρομος, γύρισε τη μανιβέλα και κάλεσε τη διοίκηση Σαμψούντας. Σε λίγο έγινε η σύνδεση και ο καπετάν Αντώνης αρπάζοντας το ακουστικό φώναξε: «Εδώ καπετάν Αντώνης, σας μιλάω από το Καρακόλ της Πάφρας. Μουτασαρίφ εφέντη, παρακαλώ, μέσα σε δύο ημέρες να αφήσετε ελεύθερη τη γυναίκα μου. Αν είστε άντρες, με άντρες να τα βάζετε, όχι με γυναίκες. Να παραδώσετε τη γυναίκα μου στο ρωμαϊκό χωριό Κορούπελιτ. Αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω μέσα σε δύο μέρες, θα πάρω φοβερή εκδίκηση. Θα σκοτώσω τουλάχιστον 100 Τούρκους και θα κάψω 3-4 χωριά. Σκεφτείτε και αποφασίστε». «Καλά, θα σκεφτώ. απάντησε ο Τουράν Πασάς από την άλλη άκρη και έκλεισε το τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή, ο Μουτασαρίφης κάλεσε στο κονάκι το κουμαντάν της αστυνομίας Αλή Ριζά. Του μίλησε για το θρασί τηλεφώνημα του Ρωμιού Καπετάνιου και ζήτησε τη γνώμη του πάνω στο ζήτημα της πελαγίας. «Μουτασαρίφε Φέντη, τον ξέρω τον Αντών Πασά», είπε ο κουμαντάν. «Είναι παλικάρι και αγαπάει πολύ τη γυναίκα του. Θα τα κάνει όλα όσα λέει. Τότε για να γλιτώσουμε τους ανθρώπους μας και τα χωριά μας, πρέπει να παραδώσουμε τη γυναίκα του. Έτσι νομίζω κι εγώ». Την άλλη μέρα, ο αστυνόμος έβγαλε από τη φυλακή την πελαγία και την έστειλε με ισχυρή συνοδεία στο Κουρούπελικ. Την παρέλαβαν με απόδειξη οι προύχοντες και ο μουφτής του χωριού. Το ίδιο βράδυ κατέβηκε ο καπετάνιος στο χωριό και πήρε τη γυναίκα του.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Σόνα! Έλα να σ' λέω σεν κάτι.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
6: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
6: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
6: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
0: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο

0: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
1: Να ηλεί εμάς.
2: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
3: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

χαλαρδία γρίλεψεν ολόεν τη ματσούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν καί δανίαχα και ούλια τα χωρία. Νευρίουσαν δεξιά ζερβά, σα δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι σου μελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλλες ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούσνε οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάστανε τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν σα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιον αυτή το κερίν και ο φέγγον τα καντήλας και τα άστρα και ο αυγερινών ναύνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν και ούλε κίνηση χαμονής.

μαύρον ημέραν εφούηξεν εις απέσωσφαιρ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να ευγαίνει ο ξοκάσος πέρ. Ο Ευκλήδης κάτε να λέας. Έβγεσα, καμία να μην επροφτάνα και έβγαινα. Ετοπλαέφτα με εκεί, πώς συνομάται έμνες κυθυμούς.

έρθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρεμένος και με το κεφάλ κατηβασμένο, εμένε σέβεμεν το βουιβούι. Κάποιον κακόν έβρε μας, ξανλέω εγώ εμέν. Επέραμε ένα βαρύν απόφαση, είπεν, και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί. Η Τουρκάν εγώ μόθα σορμάνια και πολλά κυθά επορούμε να στέκομαι απέσως πέρα. Πρέπει να φεύγουμε και απόθεν επορούμε να φεύγουμε εν μανάχον το ποτάμι. Ατό θα γίνεται απέση νύχτα. Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς, ατά θα κλαίγνε και θα παίρνε χαπέρι Τουρκάν και κανάν κυθά αφήνε με την ψή. Αν σπάζουμε τα μωρά, θα γουρταρεύκουμε σου. Το ακούγνε το τία, το είναι ατάν το λέγνε, παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπουλον εσκόθε, εμένει είπε σπάξτε, το παιδί μου κυδίγατο. Κλαίμε, βαρκίζουμε, ατό κι γίνεται. Ελένε, είπανε με, εσύ θα αποφασίσεις για το παιδί, για τον άντρας. Εχάσα τα χούλι μου και πόρεσα να καλατσέμω. Τρέχω αυκά σορμή, τρέχω, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, έπαρε μεν και άφησε τον άντρα μου, άφησε το παιδί μου, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, το ένα ούτω το κακό, Θεέ μου. Πόσον εστάθα έχει αυκά και ξέρω, έρθεν η Αποστολιδάβα η Σοφία έβρεμε. Ευτουλίουν, επέρεμε, εσκόθαμε και κλώσταμε σωσπέ. Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρε, εκαίου του να σομπηρετώ. Επέρα το μωρό συνεγκάλια, βυζαλίζα του, σπίγκο, τερώα το απέσω μάτια και λέω εγώ εμέν. Όχι, όχι, και μπορώ να δίγατο, και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδη, ευάρκηξα, Θεέ μου, και μπορώ βοήθαμε. Ποιον κλαδίνα εφτά ο γουρμπάν, και μπορώ, και μπορώ, ελιγόθα και πέμπω. Όταν έρθα σας συγκαλάμ, εκλώστα ετέρεσα τον Αριστίδη, έτωσο Γιάννη. Άμα το μωρό μου που θέν γέτο, βαρκίζω, κουίζω, τρέχω ξοκά σωσπέν και πρόφτασα, έσφαξα το μωρό μου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τότε που ο θρήνος των γυναικών γέμισε την οικουμένη.

0: βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Στις αρχές του Γενάρη του 1923, ο Λιβά Πασάς ξεκίνησε και πάλι από την Ντοκάτη με 3.000 στρατό και πέρασε στην περιφέρεια της Έρμπαγα. Από εκεί ανηφόρησε για το βουνό Τόπτσαμ, που ήταν το ορμητήριο του ακατάβλητου αντιπάλου του Κοντζάναστας. Σημώνοντας το λιμέρι του Ρωμιόπλαρχηγού, έστειλε ένα γράμμα με τον αγγελιοφόρο του και ζητούσε να έρθει σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο καπετάν Κοντζάναστας δέχθηκε και έγραψε στο Λιβά Πασά να τον περιμένει την άλλη μέρα στο χωριό Πογιαλού. Πράγματι, την άλλη μέρα, ο περιβόητος οπλαρχηγός, παίρνοντας μαζί του 600 παλικάρια, κατηφόρησε για το Πογιαλού. Φτάνοντας έγκαιρα στην περιοχή, πρόσταξε τους άντρες του να πιάσουν διάφορες θέσεις ολόγυρα στο χωριό. Όταν εκτελέστηκε η διαταγή του και κυκλώθηκε καλά το Πογιαλού, ο ίδιος με 25 διαλεχτούς αντάρτες, ομαδάρχες και μικροκαπετάνιους, μπήκε στο χωριό και τράβηξε ίσια στο σπίτι που έμενε ο Λιβά Πασάς με τους επιτελείς αξιωματικούς του. Ο Τούρκος στρατηγός, μόλις είδε από το παράθυρο τους Ρωμιούς αντάρτες να φτάνουν, καλπάζοντας το κονάκι, κατέβηκε και υποδέχθηκε πάνω στην πόρτα τον Κοντζάναστας και τους συντρόφους του. Τους έσφιξε τα χέρια με θερμές χειραψίες και τους πέρασε μέσα. Κατόπιν τους ανέβασε στο πάνω πάτωμα και τους έμπασε σε ένα μεγάλο οντά. Κάθισαν όλοι χαμηλά, πάνω στα στρωμένα γύρω-γύρω μυντέρια και άρχισαν την κουβέντα. Σε λίγο, ο Λιβά Πασάς έπιασε να ρωτάει τον Κοντζάναστας γιατί ήρθε, τι σκοπό είχε και τι ζητούσε από την αφεντιά του. «Λιβά Πασά, εσύ πρέπει να μας πεις γιατί μας κάλεσες και όχι εμείς γιατί ήρθαμε. Εγώ σας κάλεσα να κλείσουμε μια συμφωνία. Σας ρωτώ γιατί συμφωνία με όπλα στο χέρι δεν γίνεται. Αφήστε τα όπλα για να κάνουμε διαπραγματεύσεις». Ο καπετάνιος κυριεύθηκε από θυμό και σηκώθηκε όρθιος, έτοιμος να πάρει τους συντρόφους του και να φύγει. «Κάθισε λίγο ακόμα», είπε χαμηλώνοντας ο Λιβά Πασάς. «Σαν πολύ οξύθυμος είσαι». «Άκουσε, Πασά μου», απάντησε ο Κοντζάναστας. «Ξέρεις πολύ καλά ότι τα αστεία και οι κουτοπονηριές δεν περνούν σε εμάς. Ξέρεις ακόμα ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μας γελάσατε. Συχνά πατήσατε το λόγο σας και μας φερθήκατε μπαμπέσικα. Γι' αυτό πήραμε τα όπλα μαζί μας. Χωρίς τα όπλα μας διαπραγματεύσεις δεν κάνουμε. Πάρτε το απόφαση. Είμαστε έτοιμοι για όλα, και για πόλεμο και για ειρήνη». «Κοντζάναστας αγά», είπε σκυθροπός ο Λιβά Πασάς, «πρόσεξε να με καταλάβεις. Ο Κεμάλ Πασάς έδωσε αμνηστία, αλλά θέλει να παραδώσετε τα όπλα σας. Δώστε μου τουλάχιστον 100 όπλα να τα στείλω στην Ντοκάτη για να δικαιολογηθώ στο Μουτασαρίφι και να καθησυχάσω τους φόβους των συμπατριωτών μου της περιοχής αυτής». Ο Κοντζάναστας σκέφτηκε για λίγη ώρα τα λόγια του Λιβά Πασά, τα βρήκε πιστικά και μετά από 2-3 κουβέντες που άλλαξε με τους καπετάνιους του είπε: «Εντάξει, συμφωνούμε. Θα σας δώσουμε 100 όπλα για να τελειώσουμε». Έτσι, κλείστηκε η συνθήκη ανάμεσα στο Λιβά Πασά και στον οπλαρχηγό της περιοχής Τόπτσαμ, καπετάν Κοντζάναστας. Οι Ρωμιοί αντάρτες μπορούσαν να φύγουν ελεύθερα από το έδαφος της Τουρκίας για όπου ήθελαν, ενώ ο άμαχος χριστιανικός πληθυσμός μπορούσε να κατέβει στα τουρκοχώρια και να ετοιμαστεί για την έξοδό του από τη χώρα. Αμέσως μετά τη συμφωνία, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες και στην περιοχή της Έρμπαγας. Οι αντάρτες, κατά ομάδες από 50 μέχρι 100 άντρες, με τα όπλα στο χέρι, αποχαιρέτησαν τις οικογένειές τους και πήραν το δρόμο για τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Φτάνοντας εκεί, νίκησαν κρυφά από τους Τούρκους ρίζιδες μοτόρια και έφυγαν για τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την πόλη. Τα γυναικόπαιδα θα ακολουθούσαν τον κανονικό δρόμο και θα έρχονταν με βαπόρια στην Ελλάδα, από τα λιμάνια του Δυτικού Πόντου. Ο Κοντζάναστας έμεινε από τους τελευταίους στην Έρμπαγα μαζί με μερικά παλικάρια του. Για πολύ καιρό έδειξε την απαιτούμενη δυσπιστία απέναντι στους Τούρκους, γιατί ήξερε ότι είχε πολλούς εχθρούς. Φρόντισε να φύγουν με ασφάλεια οι σύντροφοί του, συσταίνοντάς τους να είναι προσεκτικοί. Όταν όμως έφυγαν σχεδόν όλες οι ομάδες και είδε πως δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα παρασπονδίας από τη μεριά των Τούρκων, ξεθάρεψε και πίστεψε ότι επιτέλους φάνηκαν συνεπείς στο λόγο τους. Άρχισε να έρχεται σε επαφή μαζί τους, να κατεβαίνει στα χωριά και να πιάνει φιλίες. Μα τούτη η μοναδική φορά που έδειξε ευπιστία του κόστισε τη ζωή. Μερικοί πλούσιοι μουσουλμάνοι τον προσκάλεσαν στο χωριό τους, τάχα για να συμφωνήσουν για μια αγοραπολισία ενός κτήματος. Ο άφοβος οπλαρχηγός πήγε και

Μόλις μπήκε στο κονάκι που ήταν μαζεμένοι οι αγάδες, τον πυροβόλησαν και τον έκαναν κόσκινο από τις σφαίρες. Το πτώμα του το πήγαν στη Νεοκεσάρια και το δέσανε σε ένα τηλεγραφόξυλο για να το δούνε οι Τούρκοι του τόπου, που τόσα χρόνια έτρεμαν και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του. Από την πρώτη μέρα είχαν μαζευτεί αμέτρητοι κάτοικοι της περιφέρειας και κοίταζαν τον νεκρό καπετάνιο, άλλοι με δέος, άλλοι με τρόμο, άλλοι με οργή. Πολλοί θρασίδηλοι τον έβριζαν και μερικοί τον έφτυναν. Ένας μπίμπασης που παρατηρούσε τούτες τις ασχήμιες δεν κρατήθηκε και παίρνοντας το βούρδουλά του άρχισε να δέρνει τους πατριώτες του που έδειχναν τέτοια κατάπτωση. «Αυτό που κάνετε είναι προστιχιά και ατιμία», έλεγε φωνάζοντας ο Τούρκος συνταγματάρχης. «Είναι χτινοδία. Αυτός ο άντρας που τώρα εσείς τον φτύνετε νεκρό ήταν από εκείνους που σπάνια γεννιούνται στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος υπεράσπισε την τιμή της φυλής του σε μια κρίσιμη εποχή. Αν κινδύνευε η δική μας φυλή, θα βρισκόταν κανένας από εσάς που τον βρίζετε άνανδρα να ανέβει στο βουνό και με κίνδυνο της ζωής του να διαφεντέψει την τιμή της? Όχι. Γιατί είστε θρασίδηλοι. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να κατεβάσετε το πτώμα του Ρωμιού οπλαρχηγού και να το στείλετε στην Τοκάτη, στην έδρα του Μουτασαρίφη. Να ταφεί εκεί, γιατί η ζωή που έκανε αυτός ο άντρας του φέρνει τιμή και έπαινο και όχι ντροπή για να τον φτύνετε». Έπειτα από τα λόγια αυτά του Μπίμπαση, οι Τούρκοι κατέβασαν το πτώμα του Κοντζάνασταν και τον έβαλαν πάνω σε ένα κάρο για να το μεταφέρουν στην Τοκάτη. Αλλά όταν έφτασαν εκεί, έγινε ο ίδιος συναγερμός του πλήθους και οι ίδιες ταπεινές εκδηλώσεις. Κρέμασαν το κουφάρι του οπλαρχηγού ψηλά σε ένα στήλο και το περιέπαιζαν, το έφτυναν και το έβριζαν. Από την Τοκάτη το έστειλαν στη Σεβάστια και από εκεί στις άλλες πόλεις του Δυτικού και Νότιου Πόντου, ως εκεί που έφτασε η φήμη των πολεμικών κατορθωμάτων και του ονόματος του Ρωμιού οπλαρχηγού.

ουρανών ελίβωσεν και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντονα μονδύσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνας ο θυμίαμαν, λιβάνιν ηρωδίαν. Βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.

έμπρα πάνε οι κολέσπενες, έμπρα και οι νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκκινές και κλαίγνε τα κορτσόπα, τα ακολουθούν οι αγούρ.

έδειχνε σίτα ανασύρν και σίτα καταρούνταν. Τα ράσια πάντι βαούν, τα κάμπους παφοκρούνταν. Εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε. Εθαρείς και εχπάστανε και εκείνα και σου μόνε.

η στράτα γέντωνε ποτάμ, ας απολά τα δάκρυα. Τελά τα δάκρυα έπιαν και γένταν κι η Παρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σηκαμονή στο βάρος. Αμον γέρος χιλιόχρονος, το κάντο ασημένιον. Πάει εμπροστά και ακολουθούν η Χάκαξα και η Άτρα, η Χάρσερα, η Χερίανα, η Άρδα.

Ο ΑΕΣΕΡΤΣ φυτρών ανθρώπους και το κουλά της σκιάδες, το μαύρον το καρακαπάν κι άλλο μαύρον εγέντων. Εμπροδιαβαίνει το σταυρίν, η μουζεν ακλουθάτο με το παρτίν τη Βαρενού και του Λικάστε Ντάμαν, η Μασούρα και τη Ζαντών τα έργη των χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψ ολόερα ντεκίσαν. Ο Κασκαμπάς εβούηξεν και το Μετζίτε σίεν και τα Επαύλο το Ρασίν τρανών πόραν εξέγγεν. Εταρασίγαν τα νερά τη λιμνή και φουσκώθαν και ξύγαν έξ και γόμωσαν μαύρων νερών των τόπων. Απέσι δίσαν έκλαιεν ο Αεζαχαρέας, αμανοφιδί σύριγμαν και κόλασης αέρας. Το κλάψιμο νεγόμωσεν ολόερα τορμία. Εγρέθενα στο σύριγμαν, η δίσα και εσκόθεν. Θεέ μου, συν πεφάνθανε και σέβανε

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

έναν πατρίδαν, έναν γιν, για τεμετέρτς και θέκαν, όλε τα καστρολίθαρατς σαγαρενούσε δέκαν.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
1: Σε μία σπηλιά είχαν κρυφτεί 95 γυναικόπαιδα που τα προστάτευαν 15 αντάρτες. Οι Τούρκοι πολεμούσαν με δύναμη ενός στάγματος για να την πλησιάσουν. Μα δεν τα κατάφερναν, γιατί ένας βαθύς γκρεμός τους εμπόδιζε να φτάσουν ως το στόμιό της. Επί 18 μέρες έριχναν αφιδόλευτα το καυτό μολύβι τους χωρίς να μπορέσουν να λυγίσουν την αντίσταση των 15 παλικαριών. Τη 19η όμως μέρα τα βόλια των ανταρτών τελείωσαν και οι υπερασπιστές της σπηλιάς κυριεύτηκαν από μαύρη απόγνωση. Επί ώρες ολόκληρες, ο νεαρός καπετάνιος δίσταζε να φανερώσει την τραγική κατάσταση στους άμαχους. Στο τέλος όμως, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, τους μάζεψε και τους είπε με θλιμμένη φωνή: «Αδέλφια, πρέπει να μάθετε την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι. Τελείωσαν όλες οι σφαίρες και είμαστε πιασμένοι στα δίχτυα των Τούρκων». Οι γυναίκες άκουσαν την κουβέντα του καπετάνιου με απάθεια, σαν να την περίμεναν. Βλέποντας τον μάλιστα να υποφέρει, βιάστηκαν να του πούν με μία φωνή: «Να μην μας παραδώσετε στους Τούρκους». Ο καπετάνιος ξαφνιάστηκε: «Μα πώς θα γίνει αυτό? Δεν ακούσατε τι σας είπα? Δεν έχουμε βόλια». «Να μας σκοτώσετε», απάντησαν με ήρεμη αποφασιστικότητα οι γυναίκες. Ο καπετάνιος έσκυψε το κεφάλι του συντριμμένος, κάθισε σε μία άκρη και σκέφτηκε. Ζήγησε τα υπέρ και τα κατά. Κατόπιν κάλεσε τα παλικάρια του και συζήτησε μαζί τους την θέληση των γυναικών να σκοτωθούν παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων και να ετοιμαστούν. Συμφώνησαν όλοι πως δεν τους απομένε άλλη λύση και αποφάσισαν. Έπειτα από λίγη ώρα ξετυλίχθηκε η πρώτη σκηνή. Οι αντάρτες, με πρόσωπα πετρωμένα και με μάτια που γυάλιζαν από τα συγκρατημένα δάκρυα, αράδιασαν το πλήθος έξω από την σπηλιά. Γυναίκες, γέρους και παιδιά, και βγάζοντας κατόπιν τα μαχαίρια τους, εκτέλεσαν την τρομερή απαίτηση των γυναικών. Όταν ξεψύχησαν και τα 95 γυναικόπαιδα, ακολούθησε η δεύτερη σκηνή. Οι αντάρτες έσπασαν τα όπλα τους, χτυπώντας τα πάνω στα βράχια, και κατόπιν πήδησαν κάτω στον γκρεμό και σκοτώθηκαν.

ακόμα ναι τον μεσημέρτς. Καιρού ξένη σκοτία, πουλια μαύρα εγέντανε τσιγίν και σαουράνια. Ευζήγαν τ' άστρα τη νυχτός και τ' άστρα τη ημέρας και οι ανθρώπε φαίνουσαν φαντάσματα κισκιάδες και μια λαλίαν έκουιες και μια ζωή σαν άσμαν. Έφτασαν στο Καστρότυχον, ερχίνεσαι να εμπαίνε τρανών φωνήν, τρανών βοήν, αέρας εγωμόθεν. Στην αρχήν άμον το μουγκρίζν, αβούδια πέσει δίσαν, ύστερα άμον θάλασσα, βοετών και φουρτούνα. Άμον τα όρια σωσισμών, ντορούσνε και κυλίουν, άμον χίλια βροντέματα και χίλια χαλαρδίας. Τρανών φωνήν, τρανών βοήν, οργή και παρακάλια.

Τα δίχως γλώσσα και χίλια, ανοίξτε νησέρε άκλερα και γκάλια σε στουδένια, εσκέρτε το αίμα των χουλιών, δε φέκετε στον κόσμο.

θάνατον και η ζωή. Αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας καρακωμένα. Κυρούδες που περμένε σας ακόμα το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλέγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες. Παιδεία που εφέκεται, άκλερους κύρ και μάναν. Άντρα πεφέ και σάχαρον και σέραν τη γυναίκα. Κοδέσπαινα που απόλεκε το σύντροφο η χώρα. Ουλ που εσέβεται στη γη και σέβεται στο χώμα. Στο χώμα τη γενιά σε σουν κτήμαν καιρού και χρόνια. Πάπων προ πάπων, ελαφρών. Γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν κι ας αγωνιακάσουν. Το χώμα ντε περμένε σας και μας παεπερμένεν. Σκώστια το με το κεφάλ, με τα στουδένια ομοία. Σύστια το με τα γόνατα, με τη χερή τα στούδια. Και βγάτε να σα μνήματα, ευγάτε σα ταφεία. Ευγάτε νι αποθαμέν. Η ζωντανή θα εμπαίνε. Εγέντονε συντέλεια. Δευτέρα παρουσία. Εχπάγαν και κρεμίγανε τα δέντρα σαν ρίζας. Η ρίζα γέντονε κορφή και η κορφή σοχώμαν. Απάναυκα εγύρτσανε τα ράσια και τα κάμπους. Τα ποτάμια εκλώστανε, πάγνησα πέγα δωμάτια. Διώχνε στο σπίτια του τσανθρώπ.

τα ίσα εγκρεσία. Και μια σα πέλια φίνε μα, και μια σα ραζορμία. Μια σα ομάλια τα ήμερα, και μια σα ορμάνια τα άγρια. Ουρανών επιδεύεν μα, κι μαύρη γη τη κόν μα. Η θάλασσα επέμνε μα, το πέλαγο περμέν μα. Η μαυροθάλασσα υγρών, και ο βυθόν δίχω χώμαν. Εκεί τα φύγια νύεται, μνήμαν κι στερεούται. Εκεί κερίν κι άφκεται, θυμίαμαν κι καίει, μνημόσυνον κι γίνεται.

0: μας εσύ, κήξτε μας, το αίμα νεσουνίμες, βασιλιάδες και αρχιερείς, όσοι και αγιασμένοι, τις έστεν τόπων και σε μας να εμπαίνουμε να κύμες, για ευγάτεν και αφήστε μας εύκαιρα τα ταφεία, ευγάτεν οι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτικής.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Εσκόθεν θρήνος και κλαθμός την ώραν τενταμόθαν. Τα δέντρα εχαμήλωσαν και ντούναν τα κλαδία. Τα πέτρα σενεστέναζαν και έκλεγαν τα ποτάμια. Κι η Σουμελά και ο Βαζελόντς και ο Περιστερεώτας πάγνε μπροστά και ευλογούν, πάγνε από πίσω και κλαίγνε. Κλαίγνε τα τόπς πε πέθαναν, τα ανθρώπς πε μαυροζήναν. Έφτασαν απάν στο Τουμπίν, τη θάλασσα εφάνθεν. Ας ο Τουμπίνος το γεφύρ, ο τόπον εγωμόθεν. Σταυρά και εξαπτέρυγα, χρυσά και ασημένια, και καίσανε μόνον χρυσά, έσανε και ξυλένια. Μαύρα άμον τη θανατή, τρανά άμον τη χάρου. Αντικρίζια τσι θάλασσα και ανατριχιάζ το κύμαν. Αφροί πείσανε γέντανε και το νερό κατράμι. Εσκέπασανε το γυαλόν σαντάλια και καράβια. Τα λαλάκια τα κρογιαλί και τη γυαλού τα πέτρας. Ούλια ανθρώπε γέντανε και ξύγαν συδαφνούνταν. Εξήγαν στον αεγοργόρ και στην αεμαρίναν. Και κι άλλο πλάνσι παπαντίν και σο παλιόν το μόλον.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Εξημέρωνε 15 Αύγουστος, ημέρα Σάββατο και ορτή της Παναγίας. Η Παναγία μας της Νίκαιας αυτή τη χρονιά έκανε την τελευταία της λειτουργία. Ελειτούργησε με το ελληνικό αίμα. Κάτω από το θάμνο μαζεμένος έβλεπα τη μεγάλη σφαγή που άρχισε πια να γίνεται μέσα στο οχρό φέγγος της αυγής. Τους άνδρες τους έσφαζαν με μεγάλες μαχαίρες, τους επελεκούσαν και τις γυναίκες από 6 χρονών κοριτσάκια ως τις γριές τις ατίμαζαν και τις έσφαζαν. Είχαν έρθει πολύ πεζοί και καβαλαρέοι, έκαναν μια ζώνη και μέσα στη ζώνη αυτή να γίνονταν μακελιό. Έβαλα πολύ χώμα στα αυτιά μου για να μην ακούω, αλλά η βοή που σηκώνονταν από τις φωνές και το κλάμα ήταν τόσο μεγάλη. Την άκουε και ο ουρανός. Έως το μεσημέρι ατίμαζαν και έσφαζαν και έκαναν τα κρέατα μικρά μικρά κομματάκια και ύστερα έφεραν τα κάρα και μάζευαν τις σάρκες. Από τη δική μου οικογένεια έσφαξαν τη γυναίκα μου Όλγα, τη μητέρα μου Σοφία, τον αδερφό μου Κώστα, το παιδί μου Σοφία. Άλλους δεν είχαν.

Από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων το τρανύτερον βαρύ αναστενάζει. Του κι έχει ανθρώπς να κούγνατο, το πάνα εφτάει μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα το τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπέν αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει.

σαν

0: ο λόγον και τελείωσεν και η βοή και στάθεν. Έστραψεν και ευρώντεσεν και σίγανε τα κάστρια. Απάν ασον καστρότυχον και απάν ασοπαλάτη, τη Παναία στο ζωνάρ τεφτάχρωμον επλώθεν. Και έλαμψεν η θάλασσα, η γη και τα ουράνια. Απές και απάνσα χρώματα συν μες τη φωτασίας φάλθεν η χρυσοκέφαλος με τον Χριστόν σας έρε. Μαργαριτάρια έλαμπαν συν άκρεαν το ματίατς δε γύριζαν και ουλουνούς ετέρναν εθλιμμένα κι ολόγερατς επέταναν χίλι μύρι αγγέλη. Ερούξαν ούλσα γόνατα και πίνανε μετάνιας, εψάλνανε το οσανά και το τι υπερμάχο. Εντάμαν ψέλνε κι αγγέλ και ξάν κρούντα καμπάνας κι ακούγεται από ψηλά, ψηλά σα ουράνια έναν φωνήν, τρανών φωνήν σαν απαγγέλου στόμαν.
1: Αποθαμέν θα από μένα δά όπου ετάφαν χιλιάδες χρόνια φύλακες και μέρες μυριάδες, κι άλλα τόσα κι αν διαβαίν θα μέν και θα περμένε, θα αναμένε τη λαμπρίν και το Χριστός ανέστη, θα αναμένε το γυρισμόν και τη ξενιτέ.

Εσάς αλλού θα στείλω σας. Άλλο λαλί σας χώμαν, άλλο γραμμένον έχετεν, και η μοίρα σου είναι άλλο. Με την ευχή μου, με την ευχή μου και με την ευλογία μου, σο καλόν και ο δρόμος σου, ο μάλ και μέλ και γάλαν, ο δρόμον το ευλόγεσα και η στράτα το ευχέθα, τα εν στράτα και γυρισμού και όρομαν ξεχνά.

0: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
1: Οι γαρείς τα παιδείας εσέμπερμένουν. Έλα.

Η ματωμένη σπηλιά. Ο Ραφέτ Πασάς, λυσσασμένος από την αποτυχία της μεγάλης επιχείρησης στην περιοχή της Αμσούντας, στράφηκε και προς τη γειτονική Πάφρα, μα οι Ρωμνοί κάτοικοι τούτης της περιφέρειας αντιστάθηκαν το ίδιο ηρωικά με τους Αμσούντιους. Οι αντάρτες, σέρνοντας μαζί τους τα γυναικόπαιδα, ξέφυγαν από τον κλειό και ανέβηκαν στα ψηλά βουνά πίσω από τις γραμμές του τουρκικού στρατού. Στην περιοχή Ότκαγια του δυτικού Νεμπιέν, μέσα σε μια σπηλιά που οι Ρωμνοί της περιφέρειας την έλεγαν της Παναγίας η Μάγαρα, είχαν κρυφτεί 600 γυναικόπαιδα της περιοχής και 60 αντάρτες με οπλαρχηγούς τον Χατζηγιώργη, τον καπετάν Κώστη και τον καπετάν Παπάζογλου. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Ραφέτ Πασάς πήρε στο τηλέφωνο την στρατιωτική διοίκηση της Πάφρας και έδωσε αυστηρή διαταγή στον Μπίμπαση Μεχμέτ Αλή να αφανίσει οπωσδήποτε και γρήγορα τους γιαούριδες που τρύπωσαν στην απόκριμνη κουφάλα του δέντρου. Την άλλη μέρα, πριν ακόμα φέξει, τα μπουλούκια των Τούρκων, φορτωμένα με τρόφιμα και πυρομαχικά και με κεφαλή των Ταλίπ Τσαούς, ξεκίνησαν από την πόλη με νταούλια και ζουρνάδες σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Τα διψασμένα για ρωμαϊκό αίμα μπουλούκια του Ταλίπ Τσαούς έζωσαν ολούθετους απροσπέλαστους πέτρινους όγκους του Ότκαγια και μόλις τους δόθηκε το σύνθημα άρχισαν να σκαρφαλώνουν με προσοχή προς τη μάγαρα της Παναγίας. «Γιαούριδες, παραδοθείτε, είστε χαμένοι», φώναζαν. Αντί για απάντηση, μια ομοβροντία ακούστηκε ξαφνικά από τη μεριά της σπηλιάς που έκανε τα βράχια να αντιδονήσουν. Οι Τούρκοι δεν κρατήθηκαν για πολύ, άρχισαν να λυγίζουν. Οι αντάρτες βγήκαν από τους κρυψώνες τους και τους αποπήραν. Τους κυνήγησαν στο κατήφορο μέχρι τους πρόποδες του Ότκαγια και μετά γύρισαν στις θέσεις τους. Την άλλη μέρα, από τα χαράματα, άρχισε πάλι τις επιθέσεις και τις εφόδους ο Ταλίπ Τσαούς. Μα και πάλι οι αποτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Την τρίτη μέρα μπήκε ο ίδιος μπροστά και εξόρμησε προς τη σπηλιά. Αλλά το μόνο πράγμα που κατάφερε να κάνει ήταν να πληγωθεί στον ώμο δύο φορές και να χάσει δεκάδες ζαπιέδες. Οι μάταιες επιθέσεις συνεχίστηκαν και την τέταρτη μέρα. Ο Μεχμέτ Αλής μόλις άκουσε για την αποτυχία του Ταλίπ Τσαούς αγανάκτησε φοβερά. Αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την επιχείρηση. Πήρε μαζί του από την Πάφρα, για να είναι σίγουρος, ένα ολόκληρο σύνταγμα στρατού και τρία ορεινά πυροβόλα. Φτάνοντας μπροστά στα βράχια της Παναγίας, περικύκλωσε την περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Τα κανόνια βροντολόγησαν και έκαναν τις χαράδρες και τα γκρεμνά να αντιδονήσουν. Οι οβίδες έσκαγαν ολόγυρο στο στόμιο της σπηλιάς και στα κοντινά βράχια και τίναζαν ακτινοτά στον αέρα κομμάτια από πέτρες. Μετά, ο Μεχμέτ Αλής διέταξε το σύνταγμα να εξορμήσει. Όταν σίμωσαν στη σπηλιά, δέχτηκαν τα εύστοχα πυρά των Ρωμιών που τους έφραξαν τον δρόμο. Έπειτα από σκληρή και ματηρή μάχη τριών ωρών, αποδεκατισμένοι και απελπισμένοι, λύγησαν και πισοδρόμησαν. Ο Μεχμέτ έγινε θηρίο από το κακό του. Την άλλη μέρα επιχείρησε δεύτερη επίθεση με χειρότερα αποτελέσματα. Έπειτα βρήκε την πιο κατάλληλη θέση για τα κανόνια του, μια θέση από που μπορούσε να σκοπεύει ίσια στο στόμιο της σπηλιάς. Έπειτα από λίγη ώρα, ένα ακόμη πιο φοβερό κανονίδι ξέσπασε πάλι και τράνταξε τον τόπο. Πολλά κομμάτια σπασμένων βράχων έφταναν ως το εσωτερικό της σπηλιάς όπου ήταν κρυμμένα τα γυναικόπαιδα. Στα μεσοδιαστήματα που σταματούσαν οι βολές ακούγονταν κλάματα, φωνές και τσιρίγματα. Μετά το γερό σφυροκόπημα, ο Μεχμέτ Αλής διέταξε να γίνει η επίθεση του στρατού. Μα οι αντάρτες πυροβολούσαν και πάλι στο σωρό και τους σάρωναν. Η μάχη συνεχίστηκε ως τη νύχτα. Την άλλη μέρα, με την νέα εξόρμησή του, είδε να πραγματοποιείται η ελπίδα του. Οι Ρωμνοί, παρόλα τα τεχνάσματά τους, δεν μπορούσαν να κρύψουν την έλλειψη πυρομαχικών. Για πρώτη φορά, χαμογέλασε και βάλθηκε να τρίβει τα χέρια του από χαρά. Το απόγευμα, τα απαντητικά πυρά των Ρωμιών αδυνάτησαν ακόμα πιο πολύ. Ο Μεχμέτ Αλής
έδωσε διαταγή να σταματήσει το κανονίδι και έστειλε έναν τελάλι να καλέσει τους αντάρτες να παραδοθούν. Μετά το λάλημα του τελάλι, μια πολύ ορισιγή απλώθηκε σε όλη την έκταση του Ότκαγια. Ο Μπίμπασης περίμενε στην αρχή με σίγουρη πεποίθηση για την παράδοση των Ρωμιών. Όσο περνούσε όμως η ώρα και δεν έπαιρνε απάντηση, κυριευόταν από νευρικότητα. Η άσπρη σημαία της παράδοσης αργούσε να φανεί. Ο Μπίμπασης πρόσταξε να πάνε 2-3 αξιωματικοί μαζί με τον Τελάλη να δουν τι γίνεται εκεί πάνω. Ο Τελάλης ακολουθούσε από κοντά. Σημώνοντας τη σπηλιά, τον έβαλα να καλέσει για τελευταία φορά τους Ρωμιούς να παραδοθούν. Πέρασαν μόνο 3 λεπτά και η απάντηση ήρθε με μια ομοβροντία από πυροβολισμούς. Ο Ιούσμπασης και ο υπασπιστής πληγώθηκαν στον ώμο. Ο Μιλαζίμ τη γλίτωσε και κρύφτηκε. Τρομαγμένοι και οι τέσσερις κατηφόρησαν γρήγορα προφυλαγμένοι πίσω από τους βράχους. Η πύρινη τούτη απάντηση έκανε τον Μπίμπαση να αναπηδήσει στη θέση του. Έγινε θηρίο. Πέρασαν λίγα λεπτά ακόμα και όταν επιτέλους μπόρεσε να αρθρώσει τη φωνή του, έδωσε διαταγή στα πυροβόλα να σφυροκοπήσουν ανελαίητα και χωρίς διακοπή το στόμιο της σπηλιάς. Όποιος τολμήσει να γυρίσει πίσω πριν να κυριευτεί η σπηλιά, θα αποκεφαλιστεί σαν πρόβατο, ούρλιαξε. Τα κανόνια βρόντισαν ξανά και ξανά και γέμισαν βοή και βαριούς κρότους στον αέρα. Οι στρατιώτες χύθηκαν στον ανήφορο και σκαρφάλωσαν και πάλι στα μονοπάτια. Μα πιο πάνω οι αντάρτες τους τσάκισαν. Κοντά στη σπηλιά άναψε μια θανατερή μάχη σώμα προς σώμα. Άναψαν τα ντουφέκια, άναψαν οι ψυχές. Ο Μεχμέτ Αλής, που παρακολουθούσε τη μάχη με κομμένη την ανάσα, δεν κρατήθηκε και ρίχτηκε και εκείνο στη φωτιά. Πήρε τον ανήφορο με το πιστόλι στο χέρι και προχώρησε ουρλιάζοντας. Ξάφνου πρόσεξε πως τα ντουφέκια των Ρωμιών σίγησαν. Σταμάτησε και έστησε αυτή. Μόλις βεβαιώθηκε για το γεγονός, πρόσταξε να σταματήσουν τα πυρά και των στρατιωτών του. Ακολούθησε ολιγόλεπτη σιγή. Οι Τούρκοι με καρφωμένα τα μάτια τους στη σπηλιά προσπαθούσαν να δουν τι θα κάνουν οι Ρωμιοί. Σε λίγο παρατήρησαν ένα παράξενο θέαμα που τους έκανε να παραλύσουν. Είδαν τους αντάρτες, χωρίς προφύλαξη πια, να κινούνται ο ένας προς τον άλλον, να αγκαλιάζονται και να φιλούνται μεταξύ τους. Ύστερα τους είδαν να μπαινοβγαίνουν στη σπηλιά και να αποχαιρετούν τα γυναικόπαιδα. Ταυτόχρονα ακούστηκαν γοερά κλάματα των γυναικών και παιδιών που αντιδόνησαν τα φαράγγια. Οι Τούρκοι τα είχαν χαμένα. Δεν καταλάβαιναν τι γίνεται. Ξαφνικά ακούστηκαν πυκνοί πυροβολισμοί από τη μεριά των ανταρτών. Ο Μεχμέτ Αλής έστρεψε το κεφάλι του και κοίταξε τους δικούς του. Κανείς δεν ήταν χτυπημένος. Οι πυροβολισμοί όμως εξακολούθησαν, όλο ένα και πιο αραιοί, ώσπου σταμάτησαν εντελώς. Τότε κατάλαβε. «Αυτοκτονούν τα σκυλιά», είπε. «Τρέξτε να τους προλάβετε ζωντανούς. Δεν έχουν πια βόλια. Ζωντανούς τους θέλω». Ακούγοντας τα ουρλιαχτά, οι στρατιώτες χύθηκαν προς τη σπηλιά. Την ίδια στιγμή, πάνω από έναν ψηλό βράχο, πρόβαλε ένας αντάρτης που στην κάνη του ντουφεκιού του είχε δεμένο ένα άσπρο πανί. Το σήκωσε ψηλά, το κούνησε 2-3 φορές και κατόπιν φώναξε. «Τα γυναικόπαιδα παραδίνονται». Αμέσως κατόπιν έβγαλε το πιστόλι του, πυροβόλησε στο κρανίο του και γκρεμίστηκε κάτω από το βράχο. Οι Τούρκοι σκαρφάλωσαν ανεμπόδιστοι πια στα καταράχια και φτάνοντας στο σημείο της σπηλιάς ήταν μπροστά τους τα πτώματα των ανταρτών αγκαλιασμένα. Τα τσαλαπάτησαν, πέρασαν από πάνω τους και χύμιξαν μέσα. Σε 3 λεπτά η σπηλιά έγινε κόλαση. Φωνές, στριγλιές, ουγλιαχτά και κλάματα αντίχησαν στους σκοτεινούς θόλους της. Οι φρικτές σκηνές της βίας, της ατίμωσης, των οργείων και του θανάτου διαδέχονταν η μία την άλλη ώρες ολόκληρες. Κραυγές του πόνου, του σπαραγμού, της ντροπής και της φρίκης αντιλαλούσαν στα βάθη της σπηλιάς της Παναγιάς χωρίς τελειωμό. Όταν αργότερα τα μπουλούκια των αποκτηνωμένων κακούργων κόρεσαν όλα τα βρωμερά και βάρβαρα ενστικτά τους, έσυραν έξω από τη σπηλιά τα γυναικόπαιδα και τους γέρους που ακόμα ήταν ζωντανοί και με κοντακές και λακτίσματα τους κατέβασαν κάτω από το βράχο. Τους μάζεψαν μπροστά στον Μπίμπαση. Ο Μεχμέτ Αλής στάθηκε κάμποση ώρα κίνητος. Τέλος, έδωσε διαταγή να τα οδηγήσουν στο κοντινό τουρκικό χωριό Τσουκούρ. Ο ίδιος πήγε στην Πάφρα να αναγγείλει στο Ραφέ την επιτυχία του.
Η απόσταση από το Ότκαγια στο Τσοκούρ ήταν μόλις μια ώρα δρόμο. Κι όμως χρειάστηκε 3 ώρες πορεία για να φτάσουν εκεί. Γιατί το βάδισμά τους διακόπτονταν πολύ συχνά από τους συνοδούς που χυμούσαν πάνω στον άφωνο και παραδερμένο πλήθος για να βιάσουν και να ξυλοφορτώσουν ή να σκοτώσουν γυναίκες και παιδιά. Όταν φτάσαν στο Τσοκούρ, οδήγησαν τους εχμάλωτους στην πλατεία. Εκεί, κάτω από τα μάτια των Τούρκων του χωριού, οι στρατιώτες έπεσαν πάνω στους γέροντες και τους άνδρες και τους έσφαξαν με τον πιο άγριο τρόπο. Μετά, ατίμασαν ομαδικά τις γυναίκες και τα κορίτσια και ντουφέκιζαν τα παιδιά. Την άλλη μέρα το πρωί, έφτασε στο Τσοκούρ ο ίδιος ο Μεχμεταλής και διέταξε να κόψουν μπροστά στα μάτια του τα κεφάλια 3 ανταρτών. Τα κεφάλια 30 ανδρών από αυτούς που σφάχτηκαν την προηγούμενη μέρα. Ο αιμοβόρος Μπίμπασης διέταξε κατόπιν να τα βάλουν στα τσουβάλια και να τα φορτώσουν στα ζώα που έφερε μαζί του για να τα μεταφέρει στη Πάφρα. Από την Πάφρα έστειλε τα τσουβάλια στη Σαμψούντα, στον προϊστάμενό του, Ραφέτ Πασά, σαν τρόπαιο της νίκης του στη σπηλιά της Παναγιάς. Τα γυναικόπαιδα που απόμειναν ζωντανά, γύρω στα 300, διέταξε να τα φέρουν και εκείνα στη Πάφρα. Όταν έφτασαν στην πόλη, κλείστηκαν στη φυλακή. Έμειναν εκεί μερικές μέρες και ένα πρωί στάλθηκαν εξορία στην Παφλαγωνία. Από τα υπολείμματα τούτα της μάγαρας του Ότκαγια, έφτασαν στον προορισμό του στην Κασταμονή μονάχα 83 μισοπεθαμένα γυναικόπαιδα.

έναν πατρίδαν, έναν γιν, για τεμετέρτς και θέκαν, όλε τα καστρολίθαρατς σαγαρενούσε δέκαν.

μαύρον ημέραν εφούηξεν ίσα πέσω σφέρ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να βγαίνει οξοκάσο σφέρ. Ο Ευκλήδης κάτε να λέατ. Έβγεσα, καμία να μην επροφτάνα και έβγαινα. Ετοπλαέφτα με εκεί, πώς συνομάται έμνες και θυμούν.

έλθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρεμένος και με το κεφάλ κατηβασμένο, εμένε σέβεμεν το βουιβούι. Κάποιον κακόν έβρε μας, ξανλέω εγώ εμέν. Επέραμε ένα βαρύν απόφαση, είπεν, και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί. Οι Τουρκάν εγωμόθα σορμάνια και πολλά κυθά επορούμε να στέκομαι απέσως πέρα. Πρέπει να φεύγουμε και απόθεν επορούμε να φεύγουμε εν μανάχον το ποτάμι. Ατό θα γίνεται απέση νύχτα. Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς, ατά θα κλαίγνε και θα παίρνε χαπέρι Τουρκάν και κανάν κυθά αφήνε με την ψή. Αν σπάζουμε τα μωρά, θα γουρταρεύκουμε σου. Το ακούγνε το τία, το ηνατάν το λέγνε, παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπουλον εσκόθε, εμέν είπε σπάξτε, το παιδί μου κυδίγατο. Κλαίμε, βαρκίζουμε, ατό κι γίνεται. Ελένε, είπανε με, εσύ θα αποφασίσεις. Για το παιδί, για τον άντρας. Εχάσα τα χούλι μου και πόρεσα να καλατσέβω. Τρέχω αυκά σορμή, τρέχω, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, έπαρε μεν και άφησε τον άντρα μου, άφησε το παιδί μου, κλαίω και βαρκίζω. Θεέ μου, το ένα ούτω το κακό, Θεέ μου. Πόσον εστάθα έχει αυκά και ξέρω, έρθεν η Αποστολιδάβα η Σοφία έβρεμε. Ευτουλίουν, επέρεμε, εσκόθαμε και κλώσταμε σωσπέ. Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρε, εκαίου του να σομπηρετώ. Επέρα το μωρό συνεγκάλια, μυζαλίζα του, σπίγκο, τερώα το απέσω μάτια και λέω εγώ εμέν. Όχι, όχι, και μπορώ να δίγατο, και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδη, ευάρκηξα, Θεέ μου, και μπορώ βοήθαμε. Ποιον κλαδίνα εφτάω γουρμπάν, και μπορώ, και μπορώ, ελιγόθα και πέμπνω. Όταν έρθα σας συγκαλάμ, εκλώστα ετέρεσα τον Αριστίδη, έτωσε ο Γιάννη. Άμα το μωρό μου που θέν γέτο, βαρκίζω, κουίζω, τρέχω ξοκάσω σπέρ και πρόφτασα, έσφαξα το μωρό μου.

0: δική μου.
1: Στάβαμε χωρίς παπά και ψάλτη.
0: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για
2: μας. Οχ, μάνα μου, με σκοτώνουν.
3: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι και την ψυχή μας την ίδια πήρανε.
4: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
5: Να ηλεί εμάς.
6: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
7: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

0: ο λόγων και τελείωσεν και η βοή και στάθεν. Έστραψεν και ευρώντεσεν και σίγανε τα κάστρια. Απάν ασον καστρότυχον και απάν ασοπαλάτη τη Παναία στο ζωνάρ τεφτάχρωμον επλώθεν και έλαμψεν η θάλασσα, η γη και τα ουράνια. Απές και απάνσα χρώματα συν μες τη φωτασίας φάλθεν η χρυσοκέφαλος με τον Χριστόν σας έρε. Μαργαριτάρια έλαμπαν συν άκρεαν το ματίατς δε γύριζαν και ουλουνούς ετέρναν εθλιμμένα κι ολόγερατς επέταναν χίλι μύρι αγγέλη. Ερούξαν ούλσα γόνατα και πίνανε μετάνιας. Εψάλνανε το σανά και το τι υπερμάχο. Εντάμαν ψέλνε κι αγγέλ και ξάν κρούντα καμπάνας και ακούγεται από ψηλά, ψηλά σα ουράνια έναν φωνήν, τρανών φωνήν σαν απαγγέλου στόμαν.
1: Αποθαμένθα από μένα δά όπου ετάφαν χιλιάδες χρόνια φύλακες και μέρες μυριάδες κι άλλα τόσα κι αν διαβαίνουν θα μέν και θα περμένε, θα αναμένε τη λαμπρίν και το Χριστός ανέστη, θα αναμένε το γυρισμόν και τη ξένη

Εσάς αλλού θα στείλω σας. Άλλο λαλί σας χώμαν, άλλο γραμμένον έχετεν, και η μοίρα σου είναι άλλο. Με την ευχή μου, με την ευχή μου και με την ευλογία μου, σο καλόν και ο δρόμος σου, ο μάλ και μέλ και γάλαν, ο δρόμον το ευλόγεσα και η στράτα το ευχέθα, τα εν στράτα και γυρισμού και όρωμαν ξενιτέα.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

ουρανών ελίβωσεν και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντον άμον δίσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνας ο θυμίαμαν, λιβάνι μυρωδίαν. Βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.

Έμπρα πάνε οι οικοδέσπενες. Έμπρα και οι νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκκυρές και κλαίγνε τα κορτσόπα. Τα ακολουθούν οι αγούρ, οι γέρ και τα παιδόπα.

τα ράσια πάντι βαούν, τα κάμπους παφοκρούνταν, εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε, εθαρείς και εχπάστανε, και εκείνα και σμόνε.

στράτα γέντονε ποτάμ, ας απολά τα δάκρυα. Τελά τα δάκρυα έπιαν και γένταν κυπαρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σικαμονής το βάρος. Άμον γέρος χιλιόχρονος το κάντο ασημένιον. Πάει μπροστά και ακολουθούν η χάκαξα και η άτρα, η χάρσερα, η σερίανα, η άρδασα και η χόπια, με τα χωρία τα μικρά και τα κεφαλοχώρια, με τα εγκλησία στα πολλά και με τα μοναστήρια.

0: Ο ΑΕΣΕΡΤΣ φυτρών ανθρώπς και το κουλά τη σκιάδες, το μαύρον το καρακαπάν κι άλλο μαύρον εγέντων. Εμπροδιαβαίνει το σταυρίν, η μουζεν ακλουθάτο με το παρτίν τη Βαρενού και του Λυκάς Τεντάμαν, η Μασούρα και τη Ζαντών τα έργη των χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψ ολόεραν τεκίσαν. Ο Κασκαμπάς εβούηξεν και το Μετζίτε σίεν και τα Επαύλο το Ρασίν τρανών πόραν εξέγγεν. Εταρασίγαν τα νερά τη λιμνή και φουσκώθαν και ξύγαν έξ και γόμωσαν μαύρων νερών των τόπων. Απέσυ δίσαν έκλαιεν ο Αεζαχαρέας αμανοφιδί σύριγμαν και κόλασης αέρας. Το κλάψιμον εγόμωσεν ολόερα τορμία. Εγρέθενας ο σύριγμαν η δίσα και εσκώθεν. Θεέμψιν πεφάνθανε και σέβανε στη στράτα.
1: Ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Μαύρη θάλασσα».
2: Από τις άτακτες συμμορίες που σχηματίστηκαν τούτο τον καιρό σε διάφορα μέρη του Πόντου, η πιο τρομερή και με τη φρικιαστικότερη δράση ήταν του τοπάλωσμαν του Κουτσού Βαρκάρη από την Κερασούντα, που έγινε το δεξί χέρι του Μουσταφά Κεμάλ στο εξοντωτικό έργο του εναντίον των Ρωμιών της Μαύρης Θάλασσας. Στις 2 Απριλίου, ο αιμοβόρος τούτος Αρχιτσέτης, που βρισκόταν μαζί με τους 800 τσέτες του στην περιοχή του Εφράτη ποταμού για να καταπολεμήσει μια τοπική εξέγερση των Κούρδων, πήρε τηλεγραφική διαταγή από τον αφέντη του της Άγκυρας Μουσταφάλ Κεμάλ Πασά να γυρίσει στον Πόντο και να βαδίσει εναντίον των ανταρτών της Αμτσούντας. Ο τοπάλος Μαν πήρε τα οπλισμένα σαν αστακούς δολοφονικά όργανά του και τράβηξε προς τα δυτικά. Κατά τη διαδρομή του, αφού έσπηρε τη φωτιά και το θάνατο στον Ανατολικό και στον Κεντρικό Πόντο, σήμωσε στο Δυτικό. Φτάνοντας στη Νεοκεσάρια, το πρωί της 8ης Απριλίου, έπιασε όλους τους Ρωμιούς κατοίκους, τους έβγαλε έξω από την πόλη και τους τουφέκισε ομαδικά. Συνεχίζοντας τη ματωμένη πορεία του, έφτασε έπειτα από 2 μέρες στην Έρμπαγα, κύκλωσε την πόλη και αμόλυσε τα ανθρωπόμορφα θηρία του στους δρόμους. Ένα όργιο θανάτου και βιασμού ακολούθησε. Όσες γυναίκες έπεφταν στα χέρια των κακούργων, βιάζονταν και σφαγιάζονταν, ενώ οι άντρες συγκεντρώνονταν σε μεγάλα σπίτια και εκεί θανατώνονταν άγρια με στραγγαλισμό. Μια εβδομάδα κράτησε το μακελιό τούτο. Δεν έμεινε ούτε ένας άντρας ζωντανός. Στις 18 του μηνός, ο αποτρόπαιος Αρχιτσέτης μάζεψε τους κακούργους του και τράβηξε για το Λαντίκ. Οι Τούρκοι όμως χωρικοί της περιφέρειας, για να προστατεύσουν τον Ταμερλάνο από την εκδίκηση των ανταρτών, τον συμβούλεψαν να μην περάσει από τον μπουγάζι του Τεστλέ, γιατί εκεί σημά είχε το λιμέρι του περιβόητος καπετάνιος Κοντζαναστάς. Πήρε λοιπόν την αριστερή όχθη του Λύκου ποταμού και τράβηξε κατά τα ανωτιοδυτικά. Καθώς βάδιζε όμως με σκυφτό το κεφάλι καβάλα στο άλογο του, τον κυρίεψε ο πόθος να συντρίψει ένα θρυλικό καπετάνιο όπως ήταν ο Κοντζαναστάς. Κόντεψε να πλαντάξει από το κακό του και για να ξυθυμάνει κάπως, όταν έφτασε έξω από ένα ρωμαίκο χωριό της περιοχής, το Κίρκ Χαρμάν, έδωσε διαταγή στους δημίους να το καταστρέψουν στη θέμελα. Οι ματοβαμμένοι λύκοι του όρμησαν μέσα στο χωριό, μάζεψαν όσα γυναικόπαιδα βρήκαν, τα συγκέντρωσαν μέσα σε μερικά μεγάλα σπίτια και ρίχνοντας κατόπιν πετρέλαιο στους τοίχους, τα έδωσαν φωτιά. Θρήνος και κοπετός ακολούθησε, καθώς καίγονταν ζωντανοί γέροι, γυναίκες, παιδιά και κοπέλες μέσα στα φλεγόμενα σπίτια. Τρεις γυναίκες που προσπάθησαν να ρίξουν έξω τα μικρά παιδιά τους για να τα σώσουν από το φρικτό θάνατο της φωτιάς, δέχτηκαν τα πυκνά πυρά των κακούργων πριν ακόμα ξεμητήσουν από τα παράθυρα. Από το Κίρκ Χαρμάν, που παραδόθηκε ολόκληρο στις φλόγες, ο τοπάλος Μάναγας τράβηξε για τη Μερζιφούντα. Όταν έφτασε μέσα στην πόλη, τα στήφη του ξεχύθηκαν στους ρωμαίκους μαχαλάδες και έκαψαν μέσα σε 5 μονάχα ώρες τα 1800 σπίτια μαζί με τους κατοίκους. Όσοι προσπάθησαν να γλιτώσουν από τον κλειό της φωτιάς, τρέχοντας στο ποτάμι για να σβήσουν τα φλεγόμενα ρούχα τους, τουφεκίστηκαν επί τόπου. Ολόκληρη η περιοχή των ρωμαίκων μαχαλάδων έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο, που έκανε να φρικιάσουν ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι της μαρτυρικής πολιτείας. Μετά τη Μερζιφούντα, ο κολασμένος Αγάς τράβηξε για τη γειτονική Κάβζα. Εκείνες τις μέρες συνέπεσε αποφάσισε οι Ρωμοί αντάρτες της περιοχής της Πάφρας να κάψουν ένα τουρκικό χωριό για να εκδικηθούν την εξορία των οικογενειών τους. Οι τουρκάλες του καμένου χωριού ήρθαν στην Κάβζα για να παραπονηθούν στις αρχές της πόλης. Ο τοπάλος Μαν, που ήταν από πριν αποφασισμένος να συνεχίσει το μακελιό του, θεώρησε την εμφάνιση των γυναικών αυτών σαν πολύ καλή ευκαιρία για να δείξει πως είναι τάχα υπερασπιστής των ομοεθνών του. Ως τώρα, σκότωνε και έκαιγε απροσχημάτιστα και απρόκλητα. Πώς να χάσει τώρα την ουρανοκατέβατη αφορμή? Έδωσε λοιπόν διαταγή να μαζέψουν όλους τους Ρωμιούς της Κάβζας και να τους εξοντώσουν μέχρι τον τελευταίο με τη φωτιά και με το σίδερο. Το μεγάλο μπλόκο έγινε τη νύχτα. Οι τσέτες χύθηκαν σαν λιμασμένα τσακάλια στα ρωμαίικα σπίτια και αρπάζοντας από τα κρεβάτια τα γυναικόπαιδα, τα μάζεψαν στα λουτρά της Αγίας Βαρβάρας. Οι άντρες της πόλης, από 14 χρονών και άνω, ευτυχώς για αυτούς, βρίσκονταν εξορία στο Μαράς του Κουρδιστάν και δεν παραβρέθηκαν στο κακό. Από τα λουτρά της Αγίας Βαρβάρας, οι τσέτες έπαιρναν λίγα-λίγα τα γυναικόπαιδα και τα έσπαζαν. Όλη τη νύχτα τα μαχαίρια δούλευαν. Η Κάβζα έγινε ένα απέραντο σφαγείο. Όσα γυναικόπαιδα κατάφεραν να κρυθούν στα υπόγεια, αμέσως μόλις είχαν ακούσει τις πρώτες παραχτικές φωνές μέσα στη νύχτα, ανακαλύφθηκαν το πρωί από τους τσέτες. Όταν τα έπιασαν όλα, τα έβγαλαν έξω από την πόλη, τα συγκέντρωσαν σε ένα χωράφι και μετά τα έβαλαν στο δρόμο τάχα για να πάνε εξορία. Φτάνοντας όμως η μάστη φάμπρικα του Γιουνούς Εφέντη, τα έμπασαν μέσα στο δάσος που βρισκόταν δίπλα στο δημόσιο δρόμο και τα έσφαξαν μέχρι το τελευταίο. Τα πτώματά τους κατόπιν τα πέταξαν μέσα σε ένα γειτονικό ποτάμι. Έτσι, σχεδόν κανένα από τα εκατοντάδες γυναικόπαιδα της Κάβζας δεν έμεινε ζωντανό. Από την Κάβζα, οι μανιασμένοι φωνιάδες του Οσμάν Αγά τράβηξαν για την Κωμόπολη Καβάκ, όπου ρίχτηκαν σε νέο όργιο αίματος. Έσφαξαν δεκάδες γυναικόπαιδα και τα πτώματά τους τα έριξαν στο ποτάμι. Ύστερα έδωσαν φωτιά στα σπίτια τους. Βίασαν 17 κορίτσια που τα ξεχώρισαν ανάμεσα στις μελοθάνατες και ατιμασμένα κατόπιν τα πέταξαν μέσα στις φλόγες να καούν ζωντανά. Μετά το Καβάκ, τα ανθρωπόμορφα τέρατα κατηφόρησαν προς τη Σαμψούντα, καίγοντας τα χωριά που βρίσκονταν πάνω στο δρόμο και σφάζοντας όσους άοπλους Ρωμιούς και αθώα γυναικόπαιδα συναντούσαν μπροστά τους. Ο Μπιζίμ Τιμουρλέγκ, ο δικός μας Ταμερλάνος, όπως τον αποκαλούσαν τον αρχηγό τους οι τσέτες, δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με τους αντάρτες. Παραγυρεύοντας εύκολα και σίγουρα γιουρούσια, καβάλα πάνω στο κόκκινο άλογο του, με τη στρατιωτική του χλένη ρηγμένη επιδεικτικά στους ώμους, με το τσερκέζικο καλπάκι στο κεφάλι και το μαστίγιο στο χέρι, αμολιόταν με τα ξέφρανα στήφη του πάνω στα απροστάτευτα χωριά και τα ξεκλήριζε. Όλος ο πόντος στέναξε κάτω από το αδίσταχτο μαχαίρι του. Φρίκη κυρίευε κάθε Ρωμιό, ακόμα και στο άκουσμα του ονόματος του κουτσού Βαρκάρη της Κερασούντας.

0: Πού είναι η δική μου?
1: Στάβαμε χωρίς παπά και ψάλτη.
0: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
2: Οχ, μάνα μου, με σκοτώνουν!
3: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι και την ψυχή μας την ίδια πήρανε.
4: Μας άφησαν στο έλεος του Θεού.
5: Να ηλεί εμάς.
6: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας.
7: 19 Μαΐου. Θυμάμαι, δεν ξεχνώ.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
1: 4 ώρες μακριά από την Νίκαια βρισκόταν το Φουλαζίκ με τα πολλά νερά του, τα πυκνά δάση, τους δυνατούς άντρες και τις ωραίες ελληνοπούλες. Δίκαια το Φουλαζίκ λεγόταν από τους Τούρκους των γύρω χωριών και ο Τσουκ Γιουνάν, δηλαδή η μικρή Ελλάδα. Στις 23 Ιουνίου 1920 βγήκα από το σπίτι για να φωνάξω τους γείτονες να πάμε να θερήσουμε το σιτάρι. Τότε είδα καμιά τριανταριά Τούρκους χωριάτες. Οπλισμένους έτρεχαν πάνω στα άλογα. Ήταν η τρίτη φορά που οι Τούρκοι πατούσαν το χωριό μας. Θα μας έπαιρναν πια ό,τι μας άφησαν άπαρτο. Ο Παπαφίλιππος γύριζε στα σπίτια και έλεγε ότι ο Κεμάλ διέταξε να μαζευτούν όλοι οι άνδρες και τα παιδιά από 14 χρονών στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στις 2.30 το απόγευμα ακούσαμε τον τελάλη του χωριού να φωνάζει: «Όλοι οι άντρες να μαζευτούν στην εκκλησία που θα μιλήσει ο Κεμάλ. Όποιος μείνει σπίτι δεν θα βγει από εκεί ζωντανός». Μέσα στην εκκλησία του Άι Γιώργη ήταν μαζεμένοι ως 300 άνδρες και αγόρια από 14 χρονών και πάνω. Έκλαιαν και προσεύχονταν και μαζεύονταν στον γέρο 70 Παπαφίλιππα να βρουν παρηγοριά και να τους μεταλάβει. Αυτός όμως είχε κομμένη τη μιλιά του και ήταν αδύνατο να μιλήσει. Μέσα στην εκκλησία ήρθε τότε ο ίδιος ο Κεμάλ του Καραμουσάλ. Εκαβαλίκεψε τον Παπαφίλιππα που του είχαν περάσει στο στόμα δύο Τούρκοι χαλινάρι από σκηνή και άρχισε να τον τραβά έτσι καβάλα από την εκκλησία. Ο Παπαφίλιππας έπεσε κάτω λιπόθυμος και ο Κεμάλ του έβγαλε τότε με το μαχαίρι του το ένα του μάτι και ύστερα διέταξε και τον έσυραν έξω από την εκκλησία. Ύστερα είδαμε από τις χαραμάδες που είχαν οι κλεισμένες πόρτες της εκκλησίας να ρίχνουν πετρέλαιο στις πόρτες και να ανάβουν σπίρτα για να βάλουν φωτιά. Μια φωνή βγήκε τότε: «Καιόμαστε, καιόμαστε!» Βάλανε φωτιά και χυθήκαμε με ουρλιάσματα στα στασίδια και στις εικόνες της εκκλησίας και αρχίσαμε με αυτές να χτυπούμε τη μεγάλη πόρτα για να βγούμε έξω. Οι φωτιές και ο καπνός γέμιζαν την εκκλησία και οι Τούρκοι άρχισαν να μας πυροβολούν και να μας σκοτώνουν. Ύστερα από λίγο η μεγάλη πόρτα άνοιξε από τις μεγάλες μας προσπάθειες και χυθήκαμε έξω με μουγκριτά. 3-4 χειροβομβίδες όμως που μας έριξαν οι Τούρκοι στο σωρό άφησαν κάτω τους πιο πολλούς από εμάς, ενώ τα όπλα δεν σταματούσαν να μας χτυπούν από όλα τα μέρη. Οι σφαίρες έπεφταν σαν ένα ροδάνι. Ή σαν μια δυνατή μπόρα, χωρίς καμιά διακοπή. Επάψαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και στα μάτια μας μόνο ένα πέπλο από θολό καπνό. Οι Τούρκοι φωνάζανε: «Χτυπάτε, χτυπάτε τους γιαούριδες, χτυπάτε!» Ύστερα είδα δύο γυναίκες που έπεφταν με τα παιδιά τους στην αγκαλιά στον γκρεμνό και άλλοι Τούρκοι φάνηκαν να σέρνουν τον Παπαφίλιππα που είχε πια ξεψυχήσει με ένα σκηνί περασμένο στο λαιμό του. Οι πυροβολισμοί δεν σταματούσαν ούτε μια στιγμή και οι φωνές και τα κλάματα και τα τραγούδια δεν σταματούσαν ούτε αυτά. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και αποφάσισα στο τέλος να τραβηχτώ από το χανδάκι μου και να βγω έξω από το χωριό.

και ναι γέρασα, το μάταν πολλά είδαν, άμα να μου να ούτω παλικά, ουθέν καμία αγκίδα.

Η χαλαρδία γρήλεψεν ολόεν τη ματσούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν κα η Δανίαχα και ούλια τα χωρία. Δευρίουσαν δεξιά ζερβά.